97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

φίλε να φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα ωριά του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 285525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ορίστε λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μην αγχώνεστε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει και εμείς δεν είμαστε το καλό πράγμα, γι' αυτό ερχόμαστε στην ώρα μας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. 7 με 10 κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στο ράδιο Εύρος και στις γνωστές σας συχνότητες από την Ακριτική Ορεστιάδα. 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού. Τη Σαμοθράκη, αλλά και δυτικότερα την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι και που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. radioevros.gr. Όταν ξανοίγεστε στο πέλαγο, στον ωκεανό του διαδικτύου και πρέπει να βρείτε μια νησίδα, μια σανίδα σωτηρίας.
0: Ένα πάγιο.
1: Ένα πάγιο, ένα ακουστικό αποκούμπι. Εκεί είναι το W, και χωρίς W. Και χωρίς HHHHTPPP και κάθετος και.
0: Κοίταξε, δεν σου έχω πει το tip. Ότι. Υπάρχει και πιο γρήγορος τρόπος να μπει στο radioevros.gr.
1: Φωνάζεις?
0: Όχι, γράφεις 971.gr.
1: Το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει το θέμα, εμείς είμαστε εκεί. Μπορείτε να μας αναζητήσετε δίπλα στον Τιτανικό και επιπλέουμε. Φανταστείτε λοιπόν, δηλαδή. Ναι. Και φυσικά υπάρχει και το.
0: Δίπλα στον Τιτανικό και επιπλέουμε.
1: Γιατί καλός Τιτανικός, αλλά είναι στον πάτο.
0: Ναι. Αλλά εμείς είμαστε δίπλα.
1: Εμείς είμαστε δίπλα και επιπλέουμε για να σώσουμε όσους θέλουν να σωθούν μέσα στην αντικειμενικότητα των ειδήσεων. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχω ποιητική τέτοια σήμερα πρωί-πρωί. Δεν ξέρω κάτι. Τι πήρα, γάλα. Ναι, το γάλα λοιπόν δημιουργεί ποιητική διάθεση. Να πούμε ότι επίσης μπορείτε να μας βρείτε πάλι διαδικτυακά από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου κάνουμε μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming. Και εκεί επικοινωνούμε και μαζί σας, επικοινωνείτε μαζί μας όπως θέλετε. Διαδραστικό είναι, λέγοντας μια καλημέρα, όπως φαντάζομαι πως είπε τόση ώρα που φλιαρώ η Ξανθήπη και η Δέσποινα.
0: Και ο Νικήστρατος.
1: Και ο Νικήστρατος.
0: Βεβαίως. 2-1.
1: Έχει δουλειά να κάνει αυτό τώρα.
0: 2-1 το σκορ. 2-1. Λοιπόν, την γλιτώσαμε παραλίγο Τρίτη και 13. Το κάναμε Τετάρτη και 13.
1: Και παραλίγο καταιγίδα.
0: Και παραλίγο καταιγίδα, γιατί δεν έπεσε χθες.
1: Επειδή άστραφτε, δεν είχαμε την ένταση της βροχής εδώ που.
0: Είχε καλή βροχούλα.
1: Είχε καλή βροχούλα. Δηλαδή δεν είχε την ένταση της καταιγίδας που ρίχνει κάτι χοντρές ψυχάλες, κάτι χαλαζοπτώσεις, κάτι αυτά. Πιο πάνω πρέπει να έκανε μεταξύ. Στα σύνορα, δηλαδή πάνω από το τηλεφώνο μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας. Εκεί μέσα σε εκείνο το κομμάτι έδειχνε πάρα πολύ βρόχινη κατάσταση, καταιγιδοφόρα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως σήμερα από την ψυχρούλα πρωί-πρωί σε σχέση με χθες την έχει.
0: Ναι, 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα.
1: Και 13 βαθμοί.
0: 13,3 για την ακρίβεια. Λοιπόν,
1: και 13 βήματα πριν τον προϋορισμό σας.
0: Και αφού μιλάμε για θερμοκρασίες, να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη έχει 14,9 ήδη. Στην πόλη του Σουφλίου έχει 13 βαθμούς. Στο Δηδημότυχο έχει 15,2. Στην Ορεστιάδα που είπαμε 13,3 και πάνω στα δίκαια έχει 12,5 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Δημότυχο, επειδή είναι λίγο ψηλά, έτσι στράγγιξε το νερό και ανέβηκε η θερμοκρασία. Ναι. Πλησίασε τον ήλιο.
0: Είπαμε 13 Μαΐου σήμερα, Τετάρτη.
1: Της Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Γιορτάζουν τα ονόματα Γλυκερία, Σέργιο, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα. Χρόνια τους πολλά. Και να πούμε ότι Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 16, ενώ Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 26. Όλα στο 6 σήμερα.
0: Μεγάλη μέρα. Λοιπόν, 1821. Σαν σήμερα η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ο πλαρχηγείο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης και ο Δημήτρης Πλαπούτας. 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1890 παρακαλώ. 1909, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912, ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Το 1917, το θαύμα της Φατιμά, η Παναγία, εμφανίζεται σε τρία

0: Κοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειρών χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.
1: Όχι, έχουν ξαναπεί. Γιατί με το σουφλί και την εικόνα του Χριστού πάνω στη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
0: 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 με μέση ορία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Πότε ήταν αυτό, είπες?
0: Το 50.
1: 50. Που σημαίνει δηλαδή ότι έπιανε και πάνω από 200.
0: Έπιανε και πάνω από 200, χωρίς ABS.
1: Ναι, χωρίς τίποτα. Χωρίς τις ροδούλες.
0: Τις ποδηλατήσεις. Λοιπόν, 1785 γεννιέται σαν σήμερα Γεώργιος Αχτούρης, ιδραίος ναυμάχος του 21. Το 1883.
1: Κασμουριέ, το Γιάννη Ζαβαλικούδης.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το 1883 σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής εφευρέτης του γνωστού τεστ, PAP. Και το 1939 γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστης μεταξύ άλλων στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα.
1: Τι σκέφτηκε, τέτοια εποχή, λέει, το 1983, χασμουριέται ο Αντώνης Βαβαλικούδης και έτσι αναβάλλεται η σύλληψη του Γιάννη για τουλάχιστον 1,5 χρόνο ακόμα.
0: Λοιπόν, 1982, το παραβλέπω. 1982, σαν σήμερα, πεθαίνει η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη Γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 πεθαίνει ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ, και το 2013 πεθαίνει η Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός, γεννηθήσα το 1942. Και έτσι τέλος πάντων ολοκληρώνουμε το σαν σήμερα.
1: Και τώρα που ολοκληρώσαμε το σαν σήμερα και εφόσον δεν έχουμε καμιά καινούργια καλημέρα που θα έχουμε.
0: Έχουμε. Έχουμε από την Ελένη, από τη Μαρία Τριπλή, από την Ιωάννα και από το Σάκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες και πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Όπως πάντα από τη Live Sport. Μονόδρομος και Ζενέσιο, γράφει πάνω πάνω Ολυμπιακός. Θέλει απόψε στις 7.30 το τρίποντο της δεύτερης θέσης. Ο Παναθηναϊκός που ψάχνει προπονητή. Δεν ψάχνει, τέλειωσε.
0: Τι εννοείς, τέλειωσε.
1: Νομίζω ότι κάπου διάβαζα χθες ότι κλείνει η ιστορία, θα τον κρατήσει.
0: Τον Μπενιτέθ.
1: Ναι. Αχα. Πήγε ο Αλαφούζος σε μια εκδήλωση για τα γενέθλια του Σερ Ντέιβιτ Ατέμπορο, τη φωνή του National Geographic.
0: Okay.
1: Τώρα ως ιδιοκτήτης μέσου ενημέρωσης τον κάνει σαν τιμητικό, βέβαια. Yeah. Λοιπόν, και εκεί συνάντησε τον σύμβουλό του, πώς τον λένε, που έχει έναν Ισπανό.
0: Ο Μπάλτεν στην ΑΕΚ.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να το δούμε και παρακάτω κάπου. Yeah. Λοιπόν, τον συνάντησε γιατί αυτός είναι στο Λονδίνο.
0: Okay.
1: Και φάνηκε, λέει, να τον πείθει τον Αλαφούζο να δώσει πίστοση χρόνου τον Μπενίτεθ, γιατί εντάξει, αυτό που λέγαμε χθες. Τον πήρε μέσα στα μέσα τη χρονιά, ξέρω εγώ, και περιμένει ξαφνικά σου κάνει θαύματα. Δεν μπορεί να κάνει θαύματα κανείς. Εκτός την Παναγία στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Ψάχνει προπονητή λοιπόν σύμφωνα με την εφημερίδα. Θα δούμε κιόλας. Αυτά είναι ρευστά. Το διπλό ξανά στο Φάληρο. Χωρίς Ποντένσε αλλά με Μάρτινς, οι Ερυθρόλευκοι. Λοιπόν, τα λένε με τη Λίμπαρ και διοίκηση την ερχόμενη εβδομάδα. Σκέφτεται ξανά τριάδα στην άμυνα ο Μπενίτεθ. Οι δύο τάσεις στο τριφύλι για τον επόμενο τεχνικό. Στη λίστα ο Γάλλος coach που φεύγει από τη Λίλ. Και μόνο εσύ επτάστερε μπορείς. Do or die. Απόψε στις 10 για τον Παναθηναϊκό στη Βαλένθια. Με νίκη πάει στο Final Four, πετυχαίνοντας αυτό που δεν έχει ξανασυμβεί στην Ευρωλίγκα. Τρεις εκτός έδρας νίκες στα play-off και δύο ήττες εντός. Και αυτό. Αλλά ήττα σημαίνει καταστροφή. Μάλιστα. Αν το πετύχει αυτό και αρχίσουν να σπάνει παραδόσεις για τους προληπτικούς, υπάρχει περίπτωση να το κερδίσει και ο Ολυμπιακός, που ήταν πρώτος στην κανονική σεζόν. Που δεν το κέρδισε ποτέ καμία ομάδα.
0: Δίκοπο μαχαίρι λοιπόν.
1: Ναι. Έτοιμος να ανταποκριθεί στην καυτή Ροϊκ Αρένα. Αταμάν, οι τρεις διαιτητές Γιαβόρ, Νέντοβιτς, Λότερ Μόζερ είναι η καλύτερη τη σεζόν, είπε ο Αταμάν. Άρα δεν θα αποβληθώ, είπε ο Αταμάν. Ναν, ζω για αυτά τα παιχνίδια. Μαρτίνεφ, δεν παίζει ρόλο η έδρα.
0: Κρατάει χαμηλά την μπάλα ο Μαρτίνεφ.

0: Γιατί η άλλη ψηλίνα μπορεί να κάνει τρίπλες και να ελίσσεται. Η σύγκρουση των αετών πιο κάτω. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη στις 7.30 για το Σεντόνι του Champions League και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θέλει διπλό γοήτρου. Σιγά, στενοχώρια μεγάλη, ναι, ΑΕΚ
1: για το
0: γόητρο. Τώρα θα πει, πάρε ρε ΠΑΟΚ αφού μας καθάρισε στον Ολυμπιακό και είμαστε πρωταθλητές, πάρε και εσύ ένα βαθμό τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα εμείς με το κακό μας μυαλό. Αλλά όχι, το πρωτάθλημα είναι, πώς το είπε ο Μάριος Λιλιόπουλος, είναι το πρωτάθλημα
1: μάγκικο.
0: Fair play, είναι μάγκικο, είναι, δεν έχει παρασκηνιακά και υποτραπέζια πράγματα. Mm-hmm. Άρα δεν θα δώσει τίποτα η ΑΕΚ. Τα ερωτήματα του Λουτσέσκου στη μεσαία γραμμή, αμφίβολη κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ανοιχτή εντεκάδα της ΑΕΚ, πιθανό δίδυμο Βάρκα Ζήνη στην επίθεση. Γιώβιτς, θα θυμάμαι για πάντα αυτό το τίτλο. Το καλοκαίρι, σταυροδρόμιλοι του ΠΑΟΚ και από δίπλα στο γκρεμό η ΑΕΛ. Ισοφαρίστηκε 1-1 στο 95 από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και ψάχνει ένα θαύμα όπως και οι Σέρες μετά την ΙΤΑ 1-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ένα τόσο ατρόμητο, 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Λοιπόν, πέρσι έτσι καιρό πανηγύριζαν οι Λάρισα που ανέβηκαν. Έκλαιγε ο Ηρακλής. Φέτος ο Ηρακλής όμως υπέγραψε για 1-1 χρόνια ο σπουδαίος Βάλτερ Ματσάρη στον Ηρακλή. Και θα κάνουμε ματσάρες.
1: Για να δούμε.
0: ΑΕΚ Βοντό Χάλκινο στο ευρωπαϊκό Κλακάλα. Δημητρόπουλος και Παπαδόπουλος. Μπάσκετ, Ολυμπιακός Κολοσσός στις 5 και η επόμενη εφημερίδα στα χέρια του Γιάννη.
1: Λοιπόν. Sport Day έχει από τη μία το Ροντινέι να λέει πάρτο και από την άλλη τον Ναν να λέει φέρτο. Για να δούμε λοιπόν τι γράφει η εφημερίδα. Ξεκινάμε από το ποδόσφαιρο, από τον Ολυμπιακό. Τα ρέστα του παίζει ο Ολυμπιακός που πρέπει να νικήσει τον αιώνιο αντίπαλο αν θέλει να έχει ελπίδες για Champions League. Σήμερα στις 7.30 με λήψεις κατεβαίνει το τριφύλι στο Καραϊσκάκι. Τώρα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Τελευταίο match ball για τον Παναθηναϊκό που μόνο με διπλό απόψε στη Βαλένθια θα είναι παρόν στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. Γιαννακόπουλος. Πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι παίκτες θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση του σπιτιού τους?
0: Ναι, αλλά δεν θέλουν μόνοι τους. Και άλλοι το ίδιο.
1: Ακριβώς. Κλήση Λιόλιου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μάλλον. Παρακάτω. Πάνε τελικό ΑΕΛ, χαρακίρι στο 95. Το Χ είναι και το χινάρι που ήρθε στο παιχνίδι. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Εραστής δυτικών προαστίων. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Βήμα σωτηρίας για τον Αστέρα. Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ σήμερα στις 7.30 επίσης, όπου τολμούν οι ΑΕΤΗ. Θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο Σντόεφ αντί Ζαφίρη στην δεκάδα του δικεφάλου του Βορρά. Διεθνή πήρε την ΠΑΕ Σεβίλη στα χέρια του Σέρχιο Ράμος, πλέον η ομάδα της Ανδαλουσίας. Super League 2, Ηρακλής ανακοίνωσε τον Ματσάρη και Λεβαδιακός Όφη στις 5, Βόλος Άρης επίσης στις 5 σήμερα.
0: Ο συντάκτης εδώ επηρεασμένος πολύ από την 7η τέχνια. Όπου τολμούν οι IT, εραστής ειδικών προαστίων, και σειρά. Λοιπόν, πάμε. Που αυτή η σειρά βγάζει ευρωβουλευτή. Έβγαλε ευρωβουλευτή.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, πάνω-πάνω στο φως το σπορ, χωρίς γυρισμό, λέει ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Βαλένθια στη Ρόινγκ Αρίνα με στόχο τη νίκη πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Μάτς δίχως αύριο για τις δύο ομάδες που θα τα δώσουν όλα για να βρεθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης. Μοναδικός απόν από πλευράς Πρασίνων ο Σλούκας. Να σώσει ό,τι σώζεται. Αυτός από τα τραγούδια εδώ πέρα είναι επηρεασμένος. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και θα τα δώσει όλα για έξοδο στα προκριματικά του Champions League. Μπροστάρης ξανά ο Τσικίνιο. Προβληματισμός για την χαρακτηριστική ευκολία με την οποία δέχεται γκολ η ομάδα. Χωρίς ποντένσε στο ντέρμπι, δύσκολα με τη και με ΑΕΚ, ο Βεντιλίμπαρ ξαναπήρε όσους είχε διαθέσιμους. Τελευταία στιγμή η απόφαση για ενδεκάδα. Γιατί τα δύο γκολ του Ροντινέι στα play-off δείχνουν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της σεζόν. Οι Ρώσοι βάζουν το Λιβάι στο τραπέζι και από την αριστερή πλευρά μαχαιριά στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός με γκολ του Γκαρσία στο 95 ισοφάρισε την Λάρισα 1-1 και διασφάλισε την παραμονή του στη Super League. Σε δινή θέση πλέον οι Βυσσινοί που έχουν προηγηθεί, που είχαν προηγηθεί με τον Τούπτα στο 58. Τρίποντο παραμονής εν τω μεταξύ, μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0 και σκόρε το Μακέντα επί του Πανσεραϊκού που έπαιζε με 10 από το 18 από βολή ο Μοεγκά. Σύραξη στο τέλος και κόκκινες Μούμο και Κάλινιν.

Ο Ατρόμητος κέρδισε εύκολα 3-0 την Κηφισιά. Περιμένει ο Μοντέρο. Ο γκάρ της Βαλένθια θα περιμένει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πρωτού αποφασίσει για το μέλλον του. Οι Ερυθρόλευτοι υποδέχονται στο ΣΕΦ τον Κολοσσό στις 5 για τα play-off της Greek Basketball League. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 13-11 τη Γλυφάδα και 1-1 στη σειρά των προημιτελικών στο Water Polo League γυναικών. Στα ημιτελικά ο Εθνικός 11-10 τον Άλυμο. Το κίνητρο ο ΠΑΟΚ παραδίπλα, οι Θεσσαλονικοί θέλουν πάση θυσία σήμερα στις 7.30 νίκη επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ώστε να διατηρηθούν στη δεύτερη θέση. Ίδια τακτική πιο δίπλα στον Παναθηναϊκό, με τετράδα στην άμυνα χωρίς αλλαγή στην εντεκάδα και ζητούμενο την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Μεγάλη και πάλι λίστα των απόντων του Μπενίτεθ. Γυρίζει μόνο ο Μπακ Ερνάντεθ κόντρα στον Ολυμπιακό. Λευκή επιταγή πιο κάτω. Ολυμπιακό. Λευκή επιταγή πιο κάτω. Ο 65χρονος Ιταλός coach Walter

0: δεν βρέθηκαν ξανά μαζί και αναβίωσαν τις ιστορικές στιγμές του παρελθόντος, φαντάζομαι μόνο στη μνήμη, γιατί κρύβοντας από τη φωτογραφία δεν θα ήταν δυνατό να το κάνουν στο γήπεδο. Μπορούμε να πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Και θα πάμε ευθύς αμέσως. Πρώτα όμως θα καλημερίσουμε την φίλη μας την Ελένη.
0: Καλημέρα,
1: και
0: το
1: φίλο
0: Ελένη.
1: Μας τον Γιώργο.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Κόκκινος πρωταθλητής. Δείξτε τους τι σημαίνει θρύλος. Συγκλονιστική ανάλυση από τον κύριο πρόεδρο. Ναι, δείξτε τους τι σημαίνει θρύλος και να πούν και ένα τραγούδι. Έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Θρυλικό τραγούδι.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα, είναι βάρος ιστορίας, ψυχή και όρκος νίκης. Συμπληρώνει. Ψάχνει τον γκολ. Και πρώτη νίκη σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκι μετά από 6,5 μήνες ο Ολυμπιακός, απόψε κόντρα στο Παναθηναϊκό. Το Μουντιάλ αλλάζει τα πάντα στην προετοιμασία. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει πιο γρήγορα ο Ολυμπιακός και η Φενέρ μπορεί να περιμένει. Τζάμπολ στα play-off. Ολυμπιακός κολοσσός σήμερα στις 5. Ο DBG πήγε στη Βαλένθια για να δει απ' έξω το μάτς. Ανεπιθύμητος γράφουν οι Ισπανοί. Τι είπε ο Γιάρεμτσουκ για το μέλλον του. Και λοιπόν, ο Μοντέρο στο κόλπο. Η Ευρώπη στα πόδια του εκπληκτικού γκάρντ. Οι Ισραηλοί αναφέρουν πως και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον εκτελεστή του Παναθηναϊκού, αλλά και οι πράσινοι. Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Δομινικανού γκάρντ που τρελαίνει κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας παίκτης που όλοι τον θέλουν. Στην επτάδα του Europa.
0: Περίμενε τον, τον εκτελεστή που εκτέλεσε το Παναθηναϊκό. Εννοεί. Ναι, ναι, ναι. Τον είχε Παναθηναϊκό. Ναι. Ψάχνω στο μυαλό μου να βρω αν πέρασε ποτέ από εδώ.
1: Όχι.
0: Γεια σα, Νίξα. Είπε στην. Είπε στην επτάδα του Europa.
1: Ναι, στην επτάδα του Europa, τι βλέπει ο υπερυπολογιστή για τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό τον υπερυπολογιστή ποιο τον έχει.
1: Θα σε γελάσω.
0: Δεν ξέρουμε και εμεί τον ιδιοκτήτη. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική ώρα το σπορ. Ο Γιώβιτς λέει στην ΑΕΚ βρήκα αυτό που έψαχνα. Διήμερη φιέστα το Σαββατοκύριακο σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν εννοεί το γήπεδο, την περιοχή εννοεί. Η Θεσσαλονίκη φωνάζει απόψε νάτι νάτι οι πρωταθλητές. Οι σκέψεις του Νίκολη και το μήνυμα στους παίκτες του αποθέωσε χθες την υποδοχή

0: πάμε να δούμε το Sport Time.
1: Okay, λοιπόν, γράφει Sport Time σήμερα. Να εύχεσαι και να μεσητεύεις για όλα τα παιδιά μας. Καλό παράδεισο, άγγελέ μας. Αναφέρεται στο τραγικό περιστατικό το χθεσινό με τα δύο κοριτσάκια 17 χρονών που πήδηξαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας.
0: Εδώ ό,τι και να πει κανείς, πρέπει κάποια στιγμή να αναλογιστούμε όλοι, ειδικά όσοι μεγαλώνουν παιδιά, τι προσδοκίες μεταφέρουν στα ίδια τα παιδιά τους από δικά τους, πώς να το πω,
1: από δικές τους φιλοδοξίες.
0: Δηλαδή,
1: ανεκπλήρωτα.
0: Ανεκπλήρωτα. Έτσι. Είναι κρίμα, γιατί τα παιδιά δεν, σε αυτή την ηλικία είναι τόσο άνω κάτω όλο το βιολογικό τους σύστημα, από την πνευματική τους ισορροπία μέχρι και την ορμονική, που ανά πάσα στιγμή είναι ικανά για οτιδήποτε. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο μερικές φορές για αυτό που λέμε από ενεννοημένο διάβημα. Και είναι κρίμα να χάνονται ψυχούλες τόσο νεαρές σε μια χώρα που έχει πάρα πολλά άλλα προβλήματα και που δεν έχει αρκετούς νεαρούς, που λέμε. Όχι ότι αν είχε πολλούς δεν μας πείραζε να χαθούν και κάποιοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί που υπάρχει έλλειψη πονάει περισσότερο. Και το ζήτημα είναι ότι αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να έχουν προσφέρει οτιδήποτε σε οποιοδήποτε τομέα, ίσως εκτός από αυτόν που τα ζορίζουμε να πάνε.
1: Έτσι ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, να πάμε στις διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της πρωινής περιπολίας μας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97,1. Εδώ στην Ορεστιάδα εκπέμπουμε και σε όλη τη Θράκη φυσικά. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη περιοχή. Σαμοθράκη δηλαδή, Ξάνθη, Κομωτινή κτλ. RadioEvros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Φυσικά τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Να, μόλις μας έστειλε ο Γιώργος από τη Γερμανία. Καλημέρα και στον
4: Γιώργο. Καλημέρα και στη Γερμανία. Καλό ξύπνημα και εκεί. Μαζί μας πάντα το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία της Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου, στον αριθμό 17 και για παραγγελίες στο 25520 21245. Μαζί μας το κατάστημα του Κασαπιάν του Βάνη. Από το 1924 εδώ, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Στη συμβόλη, αν θέλετε, της οδού Σωτηρίου Τσερκέζη ή Σκρά, όπως τη θυμάται, όπως τη γνωρίζει ο καθένας, με την Αγίων Θεοδόρων. Τρεις ολόκληρες γενιές και πάμε για τέταρτη. Μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις οχημάτων στην περιοχή μας εδώ, στην πόλη της Ορεστιάδας δηλαδή, στην Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων για να αποκαταστήσετε τις βλάβες που έχει το όχημά σας ή να κάνετε το προγραμματισμένο σας σέρβις. 25520 28525. Παντρών, καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την πλατεία, στην οδό Πρόκου 1, εκεί όπου για τουλάχιστον 20 ώρες τη μέρα θα βρείτε εξαιρετική εξυπηρέτηση και θα γεμίσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Φυσικά υπάρχει το Top Charm.
3: Ακριβώς, το Top Charm, το οποίο υπάρχει στην Ορεστιάδα και θα υπάρχει και στο Διδημότυχο από το Σάββατο που μας έρχεται. Πόσο θα έχουμε το Σάββατο, ξέχασα, για να δω. 16 Μαΐου. Στις 6 ώρα το απόγευμα, στην οδό Ορφέως 21, σας περιμένουμε στα εγγένεια του Top Charm.
4: Τέλεια. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα, πάντα αρχή συγγενωμένης από την εφημερίδα Δημοκρατία. Δίπλα ακριβώς στο λογότυπο λέει σήμερα και κάθε Τετάρτη το ένθετο για Δήμους και Περιφέρειες, να το τονίζουμε, είναι ένα έμφυτο ένθετο το οποίο φυτεύεται εκεί κάθε Τετάρτη. Ο Γεραπετρίτης στηρίζει Αλβανία και Σκόπια παρά το ανθεληνικό τους παραλήρημα, την ώρα που ο Ράμα καταπιέζει τους βορειοϋπηρώτες και ο Μιτσκότσκι ζητά ενοποίηση ολόκληρης Μακεδονίας. Εμείς στηρίζουμε την ευρωπαϊκή τους πορεία. Είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς, κατά τα φαινόμενα, έτσι αυτοί είμαστε. Κάζους Μπέλι 2. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Σφυρίζουν κλέφτικα αν δεν αναλάβουν μέτρα. Η Μάζης Λουκόπουλος Μενεσιάν αναλύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Σοβαρευτείτε ρε παιδιά. Σιγά σιγά τα πράγματα. Λοιπόν, όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπλυτε κέρια την εθνική οικονομία. απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από γεροπετρίτη και δένδια. Αλέξανδρος Στάρκας μετά το θαλάσσιο ντρόν καταφθάνει και λογαριασμός 600 εκατομμυρίων ευρώ. Εγείρονται μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και φύλαξης των συνόρων μας το χρονικό των προκλήσεων του
3: φιλοτουρκικού
4: Κιέβου. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα να πάρουμε.
3: Ναι, θέλω και εγώ να σταθούμε. Ναι, αρχικά θέλω να πω σε τι κόσμο πλέον ζούμε και σκέψου τώρα ότι πώς μπορεί να την πάθει ο καθένας από όλους μας σε αυτή την εποχή. Δηλαδή, ένα drone το οποίο με κάποιο τρόπο βρέθηκε στην ελληνική θάλασσα, είτε όπως είδαμε το πόντισε ένα εμπορικό.
4: Πιθανότερο αυτό είναι.
3: Ναι. Είτε ξέρω εγώ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, βρίσκεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και, και προκαλεί μια
4: δολιοφθορά.
3: Σκεφτείτε τώρα αυτό το το ντρόν που πιθανότατα ο στόχος του ήταν κάτι ρώσικο, να ήθελε να εξυπηρετήσει μια άλλη ανάγκη και να χτυπούσε ένα τουρκικό, ας πούμε, στρατιωτικό πλοίο. Και άντε να εξηγήσω ότι δεν είσαι ελέφαντας απ' τη μία.
4: Ναι, και ότι δεν ήταν δικό σου.
3: Ναι, και ότι δεν ήταν δικό σου. Αυτό εννοώ. Άντε να εξηγήσω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και σκεφτείτε το αυτό υπερπολαπλάσια. Δηλαδή να μπορεί να συμβεί στην Ισπανία με την, ξέρω, με το Μαρόκο, στην Ιταλία με τη Μάλτα.
4: Ή σε χώρες που είναι πολύ λεπτές ισορροπίες.
3: Ναι. Ή και σε πολύ χοντρές ισορροπίες για να λεπτύνουν.
4: Ναι, κάπου παραδείγματος χάρη μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, έτσι εκεί στα στενά.
3: Δηλαδή τώρα να σου το πω κι αλλιώς. Εμείς, ας πούμε, είχαμε μέχρι πριν μια εβδομάδα καλές σχέσεις με την Ουκρανία. Ναι. Σαν χώρα. Πλέον δεν έχουμε καλές σχέσεις με την Ουκρανία.
4: Σύμφωνα με την εφημερίδα.
3: Αφού λέει ο Δένδιας είπε θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία κτλ.
4: Το έθεσε και στο.
3: Ναι, και στην Ευρώπη που έγινε η συνάντηση των. Έγινε και στις Βρυξέλλες συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
4: Ναι, είπε ότι θα το διερευνήσει ο Ουκρανός. Τώρα τι θα διερευνήσει. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα το πάρω όμως λίγο διαφορετικά. Τώρα θα πω και την άλλη άποψη. Ποια είναι η άλλη άποψη? Σωστά όλα αυτά που ανέφερα. Να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος.
3: Δεν έχει άλλη όψη. Αυτό που λέω εγώ.
4: Το ντρόουν αυτό. Επουδενή δεν θα έκανε, φαντάζομαι, επίθεση μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Γιατί δεν περνάνε οι νεοπομπές μέσα από τα χωρικά ύδατα, κινούνται στο διεθνές.
3: Ναι.
4: Τα διεθνή νερά. Λοιπόν.
3: Και εγώ το ερώτημα, ένα άλλο ερώτημα που θέτω είναι πόσα άλλα μπορεί να υπάρχουν.
4: Ναι, αυτό προφανώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί οι θάλασσες λοιπόν είναι ανοιχτές για πλεύση. Περνάει το οποιοδήποτε εμπορικό που μέσα κουβαλάει το οτιδήποτε τέτοιο. Πώς χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι, λέγανε, drones πάνω προς τη Βαλτική,
3: ναι,
4: που έφευγαν από τα πλοία τους τα εμπορικά για να κάνουν ό,τι έκαναν. Με την ίδια λογική λοιπόν έρχεται και το ποντίζει οποιοδήποτε πλοίο σε διεθνή ύδατα. Κατευθύνεται κάπου. Άντε αυτό χάλασε και προσάραξε εκεί που προσάραξε στη Λευκάδα. Δεν νομίζω ότι ήταν να πάει εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που θα κάνει μια κάποια επίθεση, αυτόματα χαρακτηρίζεσαι, λες, ως χώρα τι συνθήκες ασφαλείας έχεις. Αλλά επαναλαμβάνω, στα διεθνή ύδατα. Το θέμα για μας ως χώρα πρέπει να είναι πώς μια φιλική και απείρως ευνοηθήσα από μας χώρα σκέφτεται να κάνει επίθεση πέριξ των χωρικών μας υδάτων και της δικαιοδοσίας μας. Για μένα εγείρεται ένα μεγάλο ζήτημα και θα συνταχθώ λιγάκι με την εφημερίδα. Γιατί μόνο ένα εχθρικό κράτος θα μπορούσε να σκεφτεί έτσι.
3: Ναι.
4: Τους έχουμε δώσει μέχρι τώρα άρματα μάχης. Τους έχουμε δώσει όλα τα.
3: Μυράβλους.
4: Όλα τα καλάσνικοφ που είχαμε πάρει από όσους Αλβανούς είχαν μπει με καλάσνικοφ στη χώρα κτλ. Τους έχουμε δώσει πυράβλους. Τους φτιάχνουμε LNG να παίρνουν αυτό αγωγούς, να παίρνουν αέριο να ζεσταίνονται γιατί τους βαράνε τις υποδομές. Το ένα, το άλλο, το παράλληλο χαργεντίζονται με την Τουρκία.
3: Και αυτό είναι το ευχαριστώ.
4: Ναι, χαργεντίζονται με την Τουρκία και σαν είπαμε ότι είναι σκληρή η διεθνής διπλωματία, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να κάνει το μακάκα που θα λέει ο Λαζόπουλος.
3: Ναι.
4: Κάπου μέχρι ένα σημείο όλα αυτά. Έκλεισε.
3: Ωραία.
4: Πάμε σε απόγνωση αγρότες. Α, αυτό είναι πιο εσωτερικό. Πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν παγώσει. Την ώρα που η Ήπεθρος υποφέρει, ο Σκηνάς έστησε επικοινωνιακό σοου για να καταγγείλει επιτηδίους. Νέα έκτροπα. Βασίλεια ανομία στα πανεπιστήμια παρά τις μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη. Άγρια επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πού είναι άραγε η πανεπιστημιακή αστυνομία? Συμβουλές ειδικών. Η πίεση οδηγεί στην αυτοκτονία τα παιδιά μας. Αυτό κάθε φορά που αυτοκτονεί ένα παιδί ανακύπτει το θέμα, λες και δεν το ξέρουμε πια τόσα χρόνια.
3: Και μετά από 5-6 μέρες το ξαβάζουμε στο σιρτάρι.
4: Εγώ τα ακούω από τα πρώτα τέτοια κρούσματα που εμφανίστηκαν όταν εγώ ήμουν νέος πριν από μισό αιώνα.
3: Ναι.
4: Η πίεση οδηγεί λοιπόν στην αυτοκτονία τα παιδιά μας, κορυφή του Παγόβουνου η βουτιά των 2-17χρονων στο κενό χθες. Και έκπληξη γιατί ο πορθμός της Κέρκυρας αποτελεί μπούσουλα για τα στενά του Ορμούζου.
3: Μπούσουλα για τα στενά.
4: Ναι, Ούρσουλα, χάσαμε τον μπούσουλα, λέμε στη Φόντερ Λάιεν. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
3: Λοιπόν, είδες, πάλι τα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες.
4: Αυτό είναι πολύ σύγχρονο.
3: Δεν είναι και πολύ.
4: Οι αρχαίοι Έλληνες του 80.
3: Ναι, οι αρχαίοι Έλληνες του 80. Ελεύθερος τύπος. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις? Ο πρόσθετος όρος που μπορεί να εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις για άμεση εξόφληση. Αναλυτικός πίνακας με τα ποσά που θα πληρώσουν όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Εντός του Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία? Δύο επιπλέον διευκολύνσεις για τους οφειλέτες περιλαμβάνει το τελικό κείμενο που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος. Πιο πάνω τώρα, με το βλέμμα στην Κρήτη του 2030, παγκρίτια δημοσκόπηση από την Παλμός Ανάλυσης. Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας. Ωραία. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο. Εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε, λέει η Αλεξάνδρα Καπάτου. Κατέληξε μια κοπέλα σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της. Το σημείωμα που άφησε το ένα κορίτσι. Τι εξετάζουν οι αρχές? 764 κλήσεις για αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικές τάσεις δέχτηκε το 2025 το χαμόγελο του παιδιού. Και δεν θέλω να είμαι εδώ. Σύντομα θα λείπω. Οι φράσεις που χτυπούν καμπανάκι. Λοιπόν, πρόσφατα συναντήθηκα με δύο φίλες, οι οποίες και οι δύο είναι κοινωνική λειτουργή. Mm-hmm. Σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Δεν θέλω τώρα να
4: δεν χρειάζεται. Πεις, ναι.
3: Αλλά διαφορετικές εντελώς οι συνθήκες στο ένα μέρος με το άλλο.
4: Είναι ένα αστικό, άλλο αγροτικό, ας το πούμε.
3: Ναι. Και μου είπανε τέλος πάντων, μου εκμνηστρεύθηκαν, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοτραυματισμών στους εφήβους και κυρίως στα κορίτσια. Mm-hmm. Αυτό. Έτσι. Και βλέπουμε τώρα το κορυφαίο αποτέλεσμα.
4: Ναι,
3: κορυφαίο εννοώ, έτσι, το χειρότερο αποτέλεσμα.
4: Το έχω ξανακούσει και ένα αίτιο που δίνει, ένας λόγος για τον οποίο συνέβαινε αυτό, λέγανε, δηλαδή πέρα από τους λόγους που οδηγούν στο να αυτοτραυματίζονται τα άτομα, γιατί όταν αυτοτραυματισμός συνήθως είναι φυγή από τον ψυχικό πόνο. Mm-hmm. Μεταφέρεις σε σωματικό πόνο αυτό που δεν μπορείς να ελέγξεις ψυχικά,
3: okay,
4: έτσι ώστε να αποσπάς κατά κάποιο τρόπο τον εγκέφαλο. Γίνεται ασυναίσθητα που λέμε. Το ζήτημα εδώ είναι ότι τα αγόρια έχουν άλλους τρόπους να ξεσπούν. Δηλαδή, μπορεί να πάνε τσακωθούν και να πλακωθούν τις μπουνιές με κάποιον άλλον. Τα κορίτσια που δεν είναι τόσο βία, ακόμα τουλάχιστον, αν και αυξάνεται αυτό, έχουν πιο πολλές τάσεις αυτοτραυματισμού.
3: Μάλιστα.
4: Διάβαζα. Δεν ξέρω. Με βεβαιότητα.
3: Προσοχή λοιπόν, προσοχή, να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας όσο περισσότερο μπορούμε. Πραγματικά δηλαδή, δεν νομίζω και να υπάρχουν και άλλοι δρόμοι.
4: Να πω, Γιάννη, είναι πρόκληση. Εσείς που μεγαλώνετε, δηλαδή μικρά παιδιά τώρα που θα τα αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα στην πορεία, θέλει τα μάτια και τα αυτιά και όλα 14 που λένε.
3: Ναι.
4: Και όσο πιο κοντά μπορούν όλοι οι γονείς να είναι στα παιδιά τους, να τους εμφυσίσουν αυτή την αίσθηση του, εντάξει, φίλος με το παιδί σου δεν μπορείς να είσαι φίλος, αλλά να έχει, πάντα θα υπάρχει σχέση γονιού και παιδιού. Αλλά το σημαντικό, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι να του δημιουργήσεις την αίσθηση της ασφαλούς εκμυστήρευσης.
3: Ναι.
4: Το ότι μπορεί εύκολα και χωρίς επιπτώσεις και χωρίς μαλώματα να σου πει κάποιο θέμα που έχει. Από την ατασταλία που θα κάνει εφόσον θέλει να την εξομολογηθεί, μέχρι και τα ερωτικά του στο βαθμό που μπορεί να το πει.
3: Λοιπόν, προχωράω. Επιδοτήσεις σε τρεις δόσεις, η ενίσχυση για τα λοιπάσματα.
4: Τόσο πολλά θα πάρουν που χρειάζονται τρεις δόσεις.
3: Ναι.
4: Ωραία.
3: Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα.
4: Αυτή η φωτογραφία να πιάσει φωτιά να δεις.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση που υπάρχει στους περισσότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς των πόλεων σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έτσι θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν λειτουργούσε το τρένο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για πριν 30 χρόνια. Όταν φτάναμε στη Θεσσαλονίκη, στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, ένα νεκροταφείο βαγονιών. Το θυμάμαι.
4: Φαντάζομαι. Από δίπλα και είχε.
3: Ναι.
4: Παλιά με γράφη τη σκουριασμένα. Σαν να πήγαινε στον Άρη, ήταν κόκκινα.
3: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια συμφωνία του ΟΣΕ, της Τρενοσέ, ΓΙΟΣΕ, τώρα έχει γίνει και χίλια κομμάτια, με μια εταιρεία να τα πάρει όλα αυτά, να τα κάνει scrap. Scrap, μέταλλο. Ναι. Θα τα πουλήσουν δηλαδή για scrap, για παλιοσίδερα με λίγα λόγια. Τώρα τι θα τα κάνουν.
4: Ή μπορούν να τα αφήσουν αφύλακτα για λίγο.
3: Γιατί τι είναι φυλαγμένα.
4: Λέω ότι υπάρχουν κατηγορίες πληθυσμού που τα παίρνουν αυτά.
3: Λοιπόν, βεντέτα μεταξύ αντιεξουσιαστών ΕΑΚ, επιδρομή Μπαχαλάκηδων στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάος. Δεν ξέρω αν είδες, κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι που φαίνεται απ' έξω, ας πούμε, με ρόπαλα να τους χτυπάνε.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Αυτό που είδα σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι ότι διαμαρτύρονταν κάποιοι πως οι συλλήψεις, οι προσαγωγές μάλλον, έγιναν από την ομάδα εκείνων που δέχτηκαν την επίθεση. Α. Και διαμαρτύρονταν γι' αυτό.
3: Okay. Λοιπόν, συνεχίζω. Βεντέτα, το είπαμε αυτό. ΔΕΗ, αποτελέσματα πρώτο τρίμηνο 2026. Ισχυρή αύξηση κερδοφορίας στα 0,7 δις ευρώ το EBITDA. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, εγώ λέω ότι όταν μιλάμε για ενεργειακή κρίση, για μεγάλο κόστος ενέργειας, για
4: αυξάνονται
3: τα κέρδη των εταιριών, κάποιο περιθώριο κέρδους αφήνουν αυτές οι εκρήξεις.
4: Κάτι
3: στις
4: δεν
3: τιμές
4: πάει καλά
3: σε
4: βάρος των πολιτών και των καταναλωτών.
3: Ακριβώς. Κάνες, ελληνικό άρωμα στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Και...
4: εντάξει, έχει από πάνω την εικόνα με τα
3: βαγόνια,
4: με τα βαγόνια και νομίζω ότι είναι ταινία του Αγγελόπουλου.
3: Ναι. Λοιπόν, και Eurovision, πρώτος ημιτελικός, αυτό δεν το είπαμε νωρίτερα. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Πάμε τελικό λοιπόν
4: φέρ
3: με τον Ακύλα. Άντε, φέρτο. Πάμε να δούμε τι γράφουν και τα νέα.
4: Είδα χθες λοιπόν, ανοίγω την τηλεόραση που λες Γιάννη. Ακριβώς την ώρα που έπαιζε το πέμπτο τραγούδι.
3: Ακριβώς μόλις τελείωσε ο Ακύλας.
4: Μόλις τελείωσε ο δικό μας. Δεν είδα Ακύλα λοιπόν. Yeah. Είδα όμως μετά έκτο, έβδομο τι ήταν το.
3: Το δικό μας ήταν καλύτερο, λέει.
4: Το φιλανδικό.
3: Χωρίς να το δω.
4: Το φιλανδικό, πολύ μου άρεσε και αυτό.
3: Ναι.
4: Άξια το έχουν στα τα πρώτα
3: στα
4: πιθανότατα λοιπόν και αυτό. Πάμε να δούμε τα νέα. Ελεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσίδικα από την Ολομέλεια το θέμα και τι συνεπάγεται. Μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, διαβάζουμε στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, πρώτον απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Το βλέπαμε και χθες αυτά. Δεύτερον, επιβάλλονται αυστηροί οριδόμησοι σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Τρίτον, στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Και τέταρτον, επιβάλλεται 100% όριο αρτιότητα στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές.
3: Λοιπόν, τώρα που το λες, μπήκα να δω στο στοίχημα. Χαμηλότερο συντελεστή έχει Φιλανδία, δηλαδή φαβορή.
4: Ναι, πιο μπροστά στα φαβορή.
3: Και ακολουθεί η Ελλάδα.
4: Ναι.
3: Okay.
4: Λοιπόν, ελληνική δικαιοσύνη 2026. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια. Συγγνώμη, ρε, αυτή η εφημερίδα είναι η χθεσινή. Ναι, αυτά τα βλέπαμε και χθες. Εγώ τη διάβασα. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου γράφει. Άρα δεν κυκλοφόρησε σήμερα. Έκανα λάθος το φίλο.
3: Σήμερα έχουμε και την εντωμεταξύ, άσχετο αυτό βέβαια, αλλά να το αναφέρουμε. Είναι και 24 ώρια απεργία των δημοσίων υπαλλήλων.
4: Α, υπάρχει τέτοια πιθανότητα, λες να.
3: Όχι, δεν είναι δημοσίου. Δεν είναι δημοσίου.
4: Είναι μόνο το δημοσίου.
3: Ναι. Αλλά το λέμε για να είναι ενήμεροι και οι ακροατές. Άσχετα από το.
4: Αν αντιμετωπίσουμε πουθενά σε κάποια υπηρεσία κάποια έλλειψη. Να ξέρετε ότι δικαιολογείται σήμερα.
3: Ναι. Λοιπόν, είναι η σειρά της εφημερίδας Μακελιό, η οποία γράφει σήμερα έχει για γλυκιά ζωή. Σοκάρει το τελευταίο σημείωμα. Για πρώτη φορά στα αστυνομικά χρονικά, αυτοσχέδιος χωροζαλόγκου από τον έκτο όροφο για τις δύο 17χρονες φίλες, ηθικεύτουργός, υπουργός παιδείας και η κρεατομηχανή των Πανελληνίων.
4: Συγγνώμη, δεν είναι κανείς ζαχαράκι. Τις Πανελληνίες εξετάσεις δεν τις θεσμοθέτησε εκείνη.
3: Ναι. Αυτός ο κόσμος, χωρίς λεφτά και χωρίς δουλειά, δεν είναι πια για μένα. Υπόλογος για την αυτοκτονία όλων, όλος ο πολιτικός κόσμος της Απίλας. Και έχει ένα το σημείωμα της 17χρονης. Λέει, μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικά. Μπαμπά, μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Πόσο τραγικό έτσι ένα παιδί 17 χρονών να μην έχει όνειρα και να καταλήξει
4: στο επανειλημμένο. Είναι τόσο απογοητευμένο για το τι πρόκειται να συμβεί έτσι στη ζωή του. Εντάξει, είπαμε ότι αυτό δείχνει μια προδιάθεση, αλλά είναι τέτοια ηλικία που δεν μπορείς να το πεις με δεδομένο, ναι, ως δεδομένο. Γιατί άλλωστε και περισσότερες διαγνώσεις για προβλήματα ψυχικής υγείας και αυτοκτονικές τάσεις και εμφανίζονται μετά. Σε αυτή την ηλικία το πολύ πολύ μια εσωστρέφεια.
3: Πάντως, εντάξει, τώρα μπορεί εδώ πέρα να υπερβάλλει για την ευθύνη του αλλά πολιτικού προφανώς συστήματος, αλλά πότε σε αυτή τη χώρα θα μπει στα σχολεία κοινωνικός λειτουργός σε όλα, έτσι, ψυχολόγοι ενδεχομένως. Τέλος πάντων, να δομηθεί ένα τέτοιο σύστημα που να προστατεύει αυτές, τουλάχιστον τις ηλικίες αυτές. Δηλαδή, δεν λέω να έχει, ξέρω εγώ, ψυχολόγο στο δημοτικό, αλλά στις εφηβικές τάξεις το.
4: Και αυτό το σύστημα είναι όντως εξοντωτικό. Ζητά από τα παιδιά πολλά περισσότερα πράγματα και συγκριτικά διαγωνιστικά σε μια πολύ μικρή ηλικία. Όπως επίσης και την επιλογή του επαγγέλματος να έχεις κλείσει ήδη από τα 15-16 θέση να γίνεις.
3: Ναι, κοίταξε, για κάποια, είμαστε σε μια χώρα στην οποία υπάρχει η νοοτροπία ότι αυτό που θα σπουδάσει, τέλος αυτό πρέπει να.
4: Ναι, αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν τα ακολουθούν όμως και πολύ εδώ που τα λέμε.
3: Δεν τα ακολουθούν. Αλλά άμα δεν το κάνεις, είσαι και αποτυχημένος. Και στη συνέχεια τη ζωή σου.
4: Σε βαραίνει. Βαραίνει και σένα.
3: Ενώ ας πούμε, βλέπεις ότι σε χώρες της Δύσης, σου λέει δεν πειράζει, άλλαξε καριέρα. Άλλαξε.
4: Και τώρα πάμε λίγο σε αυτές τις περιβόητες χώρες. Εγώ θα πω τις Δύσεις, θα πω του Βορρά, γιατί εντελώς συμπτωματικά πριν από 3 μέρες κοιτούσα πάλι κάτι. Και έβλεπα την μαρτυρία ενός Έλληνα που ζει πάρα πολλά χρόνια στην Νορβηγία, στη Σουηδία, σε γελάς πάντως, ναι, στη Σκανδιναβία. Λοιπόν, και έλεγε, μιλούσαμε για κάποιο παιδί στην παρέα εκεί με τους υπόλοιπους, για κάποιο άτομο που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και τα αντιμετώπιζαν λέει, τόσο φυσιολογικά. Κατόπιν έμαθα ότι το 8% των παιδιών της χώρας, των εφήβων της χώρας, κάνει κάποια στιγμή απόπειρα αυτοκτονίας. Οι περισσότερες του ποδαριού που λέμε.
3: Ναι.
4: Αποτυχήσασες. Αλλά κάνει απόπειρα αυτοκτονία. Δηλαδή είναι τόσο φυσιολογικό για αυτούς.
3: Τι να πω.
4: Ναι, με τα τεραλά συστήματα, τα όμορφα, τα λειτουργικά.
3: Λοιπόν. Επιστολή Κεραυνό στο Μαξίμου για το πόθεν έσχος του ζεύγους. Κύριε Μητσοτάκη, δεν μας τα λέτε και πολύ καλά. 369 στρέμματα βοσκοτόπων. 347 καλλιέργειες ο Τσιφλικά Ασκούλης. Πόσες επιδοτήσεις από τους κλεφταράδες του ΠΚΠΕ. Σαφάρι πλουσίων στο Σαράγεβο με θυράματα μάνες και μικρά παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
4: Παλιό πρέπει να είναι όταν έκαναν τις ελεύθερες σκοπευτές. Δεν ξέρω. Δεν...
3: Ναι. Όντως τότε υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Οι εγκληματικές ευθύνες του Τούρκου παραγωγού του Sky και του Αλαφούζου για τον ακροτηριασμό του 22χρονου παίκτη του Survivor. Εντάξει, τώρα.
4: Δεν ξέρω τι ευθύνες μπορεί να έχουν.
3: Και η άγνωστη βιογραφία του Σπύρου Μελά, Ιωάννης Μεταξάς, στερημένα νιάτα του εθνικού ηγέτη, μεγάλωσε στη Φτιώχεια, τα είπαμε και χθες.
4: Πόσο λυπούμεθα, πόσο.
3: Παρακάτω, αναρχοκομμουνιστές πάζουν τα πανεπιστήμια, λέει λασίες και καταστροφές δημόσιας περιουσίας.
4: Βλέπεις να μεγάλωσε τη Φτώχεια.
3: Ναι. Και κολοτούμε της κυβέρνησης με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, παράταση έως 31 Αυγούστου.
4: Και εμείς παρατείναμε το χρόνο, κατά 1,5 λεπτό πάμε.
3: Γρήγορα, σε διαφημίσεις.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ξυπνάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Προχωράμε στη συνέχεια της πρωινής μας περιπολίας. Ακάθεκτη,
1: αλλά καθήμενη.
0: Ναι, αλλά καθήμενη. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Οδυσσέα. Καλημέρα σε όλους σας εκεί έξω.
1: Γύρισε ο Οδυσσέας.
0: Άλλος Οδυσσέας. Και εκείνος γύρισε. Και εκείνος γύρισε, Χάρη.
1: Πού, στην Ιθάκη.
0: Ναι, δεν γύρισε. Δεν γύρισε. Κυνήγησε τους μυστήρες.
1: Δεν εννοούσε εκείνο τον Οδυσσέα. Ο δικός μας έλειπε.
0: Α, okay.
1: Αλλά δεν... μπορεί και από μακριά να μας κάνει το like του και την καλημέρα του. Καλημέρα, Οδυσσέα. Για πες τι θα έλεγες, ήταν κι άλλοι.
0: Είναι ο Κιουμπάμπης, ναι.
1: Κιουμπάμπης. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Να πούμε ότι είμαστε εδώ μια παρέα με το Παντρόν, με το Top Charm, με το Massa Bucca, με το κατάστημα του Κασαπιάν του Βάνη, τα σιδερικά και τα χρώματα και το Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο. Αλλά έχουμε πολλά να δούμε ακόμα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γι' αυτό πάμε και σε μια γιαγιά στην 150χρονη εστία. Και διαβάζουμε. Σοκ. Αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα εντός εισαγωγικών του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται τη νομιμότητα. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επεισόδια από ανενόχλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη έχει τον τίτλο «Λάθη κάνεις και στη νίκη». Δυσανεξία της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοκριτική και στην εσωκομματική δημοκρατία. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει λίγησαν από την πίεση των Πανελληνίων. Δύο 17χρονες προέβησαν σε απονενοημένο διάβημα και έχει παρακάτω το σημείωμα που μας διάβασε νωρίτερα ο Γιάννης. Πρώτον πυλών η πτώση Στάρμερ, μέγας σάλος και αναταραχή επικρατεί στη Βρετανία καθώς η χώρα συγκλονίζεται από την αναμενόμενη αλλαγή τετάρτου πρωθυπουργού σε μια τετραετία στη χώρα του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δέχεται σφοδρά πειρά από τους στενούς συνεργάτες εντός της κυβέρνησης και του κόμματος. Η πολιτική σκηνή του Λονδίνου μοιάζει με ηφαίστειο που εκρήγνεται και η κυβέρνηση πλέει εν μέσω πρωτοφανούς τρικυμίας. Τώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Εργατικό Κόμμα, καθώς τουλάχιστον 4 υπουργοί παραιτήθηκαν χθες, ζητώντας την απομάκρυνση του αρχηγού του. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω, γιατί αυτό άρχισε από την ιστορία με τον Επστάιν.
0: Ναι.
1: Μήπως αυτό ήταν η θριαλίδα ή η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Γιατί δεν μπορεί αυτό να είναι τόσο κορυφαίο στη Βρετανία, ότι ένας σύμβολος του Πρωθυπουργού είχε κάποιες σχέσεις με τον Επστάιν. Ο Πρωθυπουργός τότε ούτε τον ήξερε, ούτε τον γνώρισε, ούτε τον συνάντησε ποτέ. Τον Τζέφρι. Δεν μπορεί να είναι τόσο κορυφαίο για να αλλάξει, να ρίξει ένα πρωθυπουργό. Κάτι άλλο παίζει από κάτω και δεν το έχω παρακολουθήσει. Γι' αυτό ρωτάω, μήπως και είχες κάτι υπόψη σου.
0: Δεν έχω.
1: Ποια είναι η ανθισμένη μυγδαλιά του τραγουδιού?
0: Ποια είναι?
1: Αναρωτιέται ο Ελευθέριος Σκιαδάς. Πού ξέρω, είναι πολύ παλιά. Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά με τα χεράκια της. Δεν το ξέρεις το τραγούδι?
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι, σε μια διαφήμιση. Ναι. Έπαιζε κάποια στιγμή.
1: Πού έπαιζε?
0: Σε μια διαφήμιση.
1: Α, μπορεί, ναι, ναι. Λοιπόν, σε θεατρικό στην πρωτεύουσα, ο ονειρικός κόσμος του Μανώλη Χιώτη. Τουρκικά στενά τα Δαρδανέλια, η Τουρκία λέει προκαλώντας ευθέως την Ελλάδα, απέρριψε με επιστολή της στον ΟΗΕ την ελληνική ένσταση για το παράνομο όρκο τουρκικά στενά, υποστηρίζοντας ότι είναι πλήρως συμβατός ο όρος με τη συνθήκη του Μοντρέ. Πιο κάτω η στήλη Παραθυναλός του Δημήτρη Καπράνου λέει κινηματογραφικό Woodstock στην Ακαδημία Πλάτωνος και η συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και η νέα γεωοικονομία το άρθρο του Γιώργου Ατσαλάκη. Όταν γίνει αυτή η συνάντηση να πούμε το Γιάννη το Μίτσιο εδώ και να τον έχουμε να κάνει την κριτική του και την προσέγγιση του και την ερμηνεία όσων θα δούμε. Θα ακούσουμε. Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Ναι. Σοκ στο Survivor γράφει. Πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Το άβατο, τα drones και το δίχτυ ασφαλείας. Μάλιστα. Πιο πάνω οι Μετάλλικα αληθόρησαν με τη Ζέτα Θεοδωροπούλου.
1: Είναι όλο εκεί κοίταζε.
0: Ναι, ναι. Το τέτα τέτ και ο φαν γιος της. Μάλιστα. Γιατί το μεγάλο ερώτημα που πλανάται από χθες στη χώρα, 17χρονες πιεσμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο στην Ηλιούπολη. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Και μετά κραυγές. Η Εσπρέσο, ο Γιώργος Μαρίνος και το σπίτι του ηθοποιού. Όσα έγιναν στην εκδήλωση για τον Showman, σε ένα άλλο θέμα, και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Η οποία γράφει στοιχεία κόλαφος της Eurostat για την μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. 7/7 από το τέλος η Ελλάδα σε ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιείται το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλιακές μεταβιβάσεις είναι 0% η απορροφητικότητα. Τέλεια. Υγεία. Γιατροί και νοσηλευτές εκτός ορίων αντοχής τους. Και από την δεξιά στήλη συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, φωνικές επιθέσεις σε Αριστοτέλειο και Αττικής, πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, η κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη η Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης, ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα κράτησης, αυτό στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Εδώ Λατινική Αμερική, Τραμπ και Νετανιάχου στείλουν Imperium στην Ονδούρα. Και πιο κάτω δύο αθλητικές ειδήσεις. Πάμε στην Καθημερινή.
0: Είναι η σειρά της Καθημερινής λοιπόν, η οποία γράφει δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Τη τελική μορφή λαμβάνει λοιπόν προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταχύ εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες. Ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα.
1: Μη σου βγει το σκάνδαλο, κάνε τρίμηνο πριν τις εκλογές.
0: Ακριβώς. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Ένα άλλο θέμα, εδώ έχει μια φωτογραφία με μια δημιουργία ματ να βρίσκεται εντός ενός πανεπιστημιακού κτηρίου. Για να δούμε τι γράφει Λεζάντα ακριβώς. Τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επαναφέρουν γνωστά ερωτήματα. Τι γίνεται με την ασφάλεια στα ελληνικά ΑΕΗ? Έχουν καταρτιστεί σχέδια ασφάλειας? Και αν ναι, πώς θα εφαρμοστούν? Τα ελληνικά πανεπιστήμια μοιάζουν με ξέφραγο αμπέλι, στο οποίο ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ανενόχλητος.
1: Πάντως θα τα καταφέρουμε να τα απαξιώσουμε, ώστε να καταλάβουν το χώρο που θέλουν τα
0: ιδιωτικά.
1: Τα ξενόφερτα, τα ιδιωτικά.
0: Ναι. Λοιπόν, πιο πάνω. Αγροτικές επιδοτήσεις με μοντέλο εφορίας ο έλεγχος, αφού πλέον ο ΠΚΠ έχει περάσει στην ΑΔΕ. Προεδρικό χρήσμα, ο Ρούμπιο κερδίζει έδαφος αντί του Βάνς και ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Στα τέλη του επόμενου μήνα θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των φορτηγών και των φορτίων με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Αποτελείται από GPS και προηγμένα συστήματα ακτινοσκόπησης και εγκαθίσταται σε 24 σημεία σε όλη τη χώρα, τελωνία, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς. Παρακάτω, νέο όπλο κατά του καρκίνου του παγκρέατος παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Σημαντική.
1: Αυτό θα είναι φοβερό.
0: Φαρμακευτικό λοιπόν σκεύασμα που αναμένεται να λάβει έγκριση κυκλοφορίας στις ΗΠΑ μέσα στο 26 φέρεται να παρατείνει τη ζωή ασθενών με καρκίνο στο πάγκρεας, ενώ παράλληλα γεννά ελπίδες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμανα και του εντέρου. Μακάρι.
1: Του παγκρέατος είναι από τους πιο θανατηφόρους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο και δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζεται Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως ο στόχος είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο πέλαγος. Παράλληλα, τουρκικές πηγές μεταδίδουν στην Καθημερινή ότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει χάρτες και συντεταγμένες. Παρακάτω, Νίκος Δένδιας, το ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικής τεχνολογίας USV τύπου MAMAL, τέλος πάντων, και χρησιμοποιείται για αποστολές καμικάζι στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα των ερευνών που γίνονται στο Σκαραμαγκά και θα συνεχιστούν και σήμερα. Νωρίτερα, χθες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έθεσε το θέμα τόσο στους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στον Ουκρανό, ο οποίος πάντως δήλωσε άγνοια και επιφυλάχθηκε να διερευνήσει το ζήτημα.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο, τι θα έλεγε. Ναι. Παρακάτω, Πασόκ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Αλλαγή του τρόπου εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας προτείνει το Πασόκ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση προβλέπει εκλογή από τα 3 πέμπτα της Βουλής και μέχρι να επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία παράταση της θητείας του εν ενεργεία Προέδρου. Κομισιόν Ταλιμπάν. Πρόσκληση για συνάντηση στις Βρυξέλλες έστειλε η Κομισιόν στους Ταλιμπάν για μια συζήτηση με αντικείμενο τις επιστροφές Αφγανών μεταναστών που δεν δικαιούνται παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω τη Θωρέα, εδώ και 13 μήνες οι αστυνομικοί του τμήματος διαρρηκτών βρίσκονταν στο κατόπι των 8 νεαρών που συνελήφθησαν τη Δευτέρα μετά την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιός στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στη στήλη θεωρείο οι προληπτικοί δεν θέλουν γράφει. Και τι άλλο έχουμε, για να δούμε. Κάνες σήκωσε αυλαία το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών με το φλέγον ζήτημα της AI και τη βράβευση του Peter Jackson. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο debate στον καλλιτεχνικό χώρο αν γυριστεί μια ταινία AI και βγάλει καλό περιεχόμενο, θα σηκώσει Oscar, ξέρω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη. Και τέλος πάντων έχει αποφασιστεί
1: θα πράξει κατηγορία των ειδικών εφέ.
0: Θα αποδίδεται μόνο σε ανθρώπινες μορφές. Βρετανία. Το μέλλον του Κιρ Στάμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας φαντάζει πια εξαιρετικά αμφίβολο, το έλεγε νωρίτερα και ο Χάρης, καθώς δεκάδες βουλευτές ζητούν την παρέτησή του και οι υπουργοί παρετούνται. Στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου πέρασε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ουκρανικά μαθήματα είναι το άρθρο του Αλέξη του Παπαχελά.
1: Da.
0: Που σχολιάζει τέλος πάντων την κατάσταση αυτή με το θαλάσσιο ντρόουν. Και η ΣΑΠ, η ανακαίνιση του στόλου. Παρουσιάστηκε λοιπόν στο αμαξοστάσιο των Στάση στα Σεπόλια ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος ιρμός των ΙΣΑΠ από τους συνολικά 14. Ο χρόνος ζωής των οποίων έχει ξεπεράσει τα 40 χρόνια. Θα μπει σε κυκλοφορία το καλοκαίρι του 26, ενώ η παράδοση των υπόλοιπων 13 σειρμών αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 27.

0: πραγματάκια. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές. Τι δείχνει νέα έρευνα. Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό και με πολύ καλά για τις παραλίες της. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας, ενώ μέτρια είναι και η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ας το λάβουν υπόψη λοιπόν οι ηθήνοντες. Το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Η Σουηδία υπήρξε επί δεκαετίες συνώνυμο της επιτυχημένης σοσιαλδημοκρατίας με υψηλούς φόρους και αντίστοιχα γενναιόδωρες κοινωνικές δαπάνες με νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και χειροκομεία. Όλα κρατικά. Σήμερα οι κοινωνικές δαπάνες ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά, όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 20%. Ωραία.
1: Μας ευχαριστώ.
0: Χάλασε και η Σουηδία.
1: Σε ευχαριστώ που το διάβασες αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν διάβαζες το κύριο άρθρο, εγώ κοιτούσα αυτή την είδηση, αυτό το αρθράκι εδώ πέρα, και έλεγα, πότε το διάβασε αυτό ο Γιάννης και έφτασε το κύριο άρθρο. Τόση ώρα ήμουν εκτός. Κάτι σημείωσα εδώ πέρα. Λέω, τόση ώρα ήμουν εκτός παρακολούθησης του Γιάννη. Πρόλαβε, διάβασε και αυτές τις ειδήσεις. Άρα λοιπόν δεν τις είχες διαβάσει.
0: Δεν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό σε ευχαριστώ που με επανέφερες. Δεν θα έχω τώρα προβλήματα με τον ψυχισμό μου.
0: Ωραία.
1: Πάμε στην κόντρα. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση.
0: Ποιος?
1: Τι?
0: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή δυναμική που παραπέμπει σε κόμμα που διεκδικεί την εξουσία, εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ίντερβιου, το νέο κόμμα και πριν εξαγγελθεί επίσημα συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 15,1%. Ο Τσίπρας πάνω στο άλογο σαν υπότης. Λοιπόν, σοκ από την κάνει κλοκ, κλοκ, κλοκ, κλοκ. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες, η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Πιο κάτω, διασταυρώσεις με τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά λογισμικά, από κόσκινο επιδόματα και απαλλαγές έμφυα, με νέα ψηφιακά εργαλεία και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι φορολογικές αρχές θα σαρώνουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, εντοπίζοντας περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων και ύποπτων συναλλαγών. Στο στόχαστρο μπαίνουν όλα τα στεγαστικά επιδόματα, καθώς μέσω διασταυρώσεων θα εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομων ή αδικαιολόγητων ενισχύσεων σε ενοικιαστές. Από δίπλα τώρα, τραυματίστηκαν φοιτητές μετά το Αριστοτέλειο, επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια. Παραλύει σήμερα η χώρα, 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Τι ισχύει για δημόσιο σχολείο μέσα μαζικής μεταφοράς?
0: Όλα καλά.
1: Αχ, θα ζήσω. Πόλεμος στις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, SOS, εκπέμπει ο ΙΕ για επισητητική κρίση και χαταϊός, δραματική εξέλιξη στο πλοίο με τη λάθος διάγνωση σε επιβάτη που ήδη νοσεί.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έγινε αυτό πάλι.
0: Έλατε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μουσική, να καθαρίσεις κιόλας, έτσι να πάρεις τις ανάσεις.
1: Λαλαλα.
0: Και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
3: Για περισσότερη ενημέρωση,
2: είναι εδώ.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε.

0: Μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Ναι, ναι. Παραμένουμε στο στούντιο του Ράδιο Εύρος. Παραμένουμε στην πρωινή μας περιπολία. Και σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, μας ακούτε στους 97 και 1 στο βόρειο τμήμα και στο κεντρικό του νομού Εύρου. Στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, απροβλημάτιστα. Και φυσικά, τι άλλο.
1: Αύριο η Αλεξανδρούπολη έχει αργία.
0: Α, επειδή είναι 14 Μαΐου, σωστά. Έχουμε τώρα, έρχεται και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Είπε τι άλλο και με φνηδία σας, ναι, ναι. Ήμουν αλλού.
0: Αλλά εντάξει, έδειξε το... ανακλαστικά.
1: Ένα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι στην παρέα μας είναι το Παντρόν, στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, εκεί όπου συγκεντρώνεται τέλος πάντων η διασκέδαση της πόλης.
1: Εκεί όπου απολαμβάνεται τη νύχτα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι και όλη τη μέρα. Απολαμβάνεται πολύ ωραία ροφήματα, καφέδες, brunch, αλλά και το βράδυ πολύ δυνατά κοκτέιλ και πιο δυνατά event.
1: Έτσι, διότι η μέρα, ας πούμε, τα πράγματα κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς σε ένα καφέ. Μπορεί να τρέχουν οι σερβιτόροι, αλλά οι άνθρωποι που πάνε, πάνε για να χαλαρώσουν, να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ας το πούμε έτσι. Ενώ το βράδυ υπάρχει μια μεγαλύτερη τάση διασκέδασης.
0: Να το ακούω.
1: Θέλω να πιστεύω το δηλαδή. Παίρνω, τουλάχιστον έτσι ήταν την περασμένη χιλιετία που ήμουν εγώ ενεργός σε αυτά τα σπορ.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν την περασμένη χιλιετία πάντα. Τώρα είμαι ενεργός όμως σε ένα άλλο πολύ καλό σπορ που εξυπηρετείται πάρα πολύ όμορφα και λειτουργικά και πρακτικά από το Μάσα Μπούκα. Το μεσουβλάκι και γκριλ στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Δασίου, στον αριθμό 17. Με πολύ όμορφο χώρο έξω για να καθίσετε, να φάτε, για να δείτε κόσμο που θα διαβαίνει, για να τρέξουν τα παιδιά σας στην πλατεία. Όλα αυτά συμβαίνουν εκεί. Αλλά αν πάλι δεν θέλετε να το κουνήσετε ρούπι από την ησυχία του σπιτιού σας, 2552021245 και τσουπ, έφτασε στο χώρο σας. Μαζί μας, εδώ και 102 χρόνια, την Ορεστιάδα, και εδώ και λίγο καιρό στο ραδιόφωνο, το κατάστημα του Κασαπιάν του Βάνη. Είναι τιμή μας που έχουμε το παλιότερο κατάστημα της πόλης εδώ στην παρέα μας. Από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και όσον ούπο με την τέταρτη γενιά συνεχιστών αυτής της παράδοσης. Fit Car Rental, πιο καινούριο. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πιο καινούργια και η δραστηριότητα των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, αλλά εδώ ορίστε, στην Ορεστιάδα πρωτοστατεί. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων για να επιδιορθώσετε τις βλάβες σας ή να κάνετε το σέρβις σας. Το αυτοκινήτο εννοώ όταν λέω τις βλάβες σας, μην φανταστείτε ότι κάνει τίποτα σε DNA, mRNA κτλ. Τίποτα τέτοιο. 2552028525 ο αριθμός ο τηλεφωνικός. Και πες μου πάλι Γιάννη για τη μεγάλη στιγμή που έρχεται στο Top Charm σε Ορεστιάδα αλλά και Δημότυχο.
0: Λοιπόν, το Top Charm ανοίγει στις 9 σήμερα, όπως και κάθε μέρα. 9 το πρωί με 9 το βράδυ τις καθημερινές, νομίζω το Σάββατο είναι μέχρι τις 3. Από εκεί και πέρα, στο Top Charm βρίσκεται φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων, στο υψηλότερο επίπεδο, και έτσι, ιδιαίτερη εξειδίκευση στο τμήμα της ποδολογίας για παθήσεις όπως είναι οι κάλλες, φρύσεις νυχιών, διαβητικό πόδι, μυκητιάσεις και όλα αυτά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, 2552025331 είναι το τηλέφωνο του Top Charm, το οποίο το Σάββατο που μας έρχεται κάνει τα εγγένειά του στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21. Εκεί λοιπόν είστε όλοι καλεσμένοι να γιορτάσουμε την έναρξη του νέου υποκαταστήματος του Top Charm.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Να πάμε τώρα στη Star Press για να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε μάλλον την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων, των εφημερίδων, των πολιτικών εφημερίδων δηλαδή. Παγκόσμια ανησυχία για το Χανταϊό, λέει, δεν υπάρχει θεραπεία. Και πιο κάτω μας δείχνει, μας λέει μάλλον, γιατί κρύβει 9 ολόκληρα χρόνια το σύντροφό της, η Γιούσεφ, η Αναστασία Γιούσεφ, αυτός είναι ο πατέρας του παιδιού.
0: 9 χρόνια!
1: Και 9 χρόνια τον κρύβει. Μπράβο, και μάλιστα του. Η εικόνα είναι πολύ έτσι
0: αποκαλυπτική
1: για το πού μπορεί να τον κρύβει. τι της έσπρωξε στο κενό, γράφει από δίπλα, γιατί έπεσαν μαζί χέρι-χέρι από τον έκτο όροφο οι δύο 17χρονες φίλες, η τεράστια ψυχολογική πίεση και το σημείωμα που άφησε η μία. Φωνικό survivor, μάχη για τη ζωή του δίνει 22χρονος νεαρός που πήγε στον Άγιο Δομήνικο. Να πούμε εδώ ότι έχει ξεπεράσει αυτό το στάδιο, δεν δίνει πια μάχη για τη ζωή του, αλλά η ποιότητα της ζωής του από εδώ και πέρα θα είναι ένα μαρτύριο μέχρι να βρει τις ισορροπίες του το ναι. παιδί. Η αλήθεια αποκρύβει η παραγωγή μετά τον ακροτηριασμό του Σταύρου Φλόρου. Ποιος το έδωσε το ψαροτούφικο και γιατί δεν υπήρχαν σωστά μέτρα ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, άκουγα έναν. Καλά, τώρα θα μου πεις τι θα πούν. Έναν προηγούμενο, ένα παίχτη προηγούμενη σεζόν που έλεγε. Μα ήταν απαράβατος όρος το αν πάμε κάπου για να ψαρέψουμε να έχουμε σημαδούρα. Τώρα. Ναι. Είναι για ξελάσπωμα, είναι αλήθεια.
0: Μα λέει είχε σημαδούρα.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι οι κίνδυνοι ισχυρίζονται ότι είχε σημαδούρα και ότι φταίει το τουριστικό σκάφος. Ναι. Και άντε τώρα σε ξένη χώρα, στον Άγιο Δομήνικο και με τόσους επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής να βρεις το δίκιο σου. Και τι θα γίνει, θα το επιστρέψουν πίσω του Ποδοκνημική. Άστο, όχι φέρτο, άστο. Αυτή η παραδίπλα είναι η αντικαταστάτρια της Κοσιόνη, η μάχη με την παχυσαρκία και τα 126 κιλά, η δύσκολη ζωή της Χριστίνας Βίδου. Καλά. Ο μπουκαδόρος του Trust που γάζωσε την ιδιοκτήτρια, αυτός είναι ο μεθυσμένος Ράμπος σε μια θολή φωτογραφία με το ούζι στις τζιτζιφιές και πιο κάτω κριτική για το πόθεν έσχεση ενώ χαροπαλεύει η αεροσυλία για τον Μιλωνάκη, τα σπίτια, το σκάφος και οι καταθέσεις. Mm-hmm.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και ο ριζοσπάστης στο σημερινό του φίλο. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πάνε σπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές. Εν τω μεταξύ, παράλληλα τρέχουν και εξεταστικές εδώ στην Οριστιάδα. Δεν ξέρω. Τρέχουν σε όλα τα πανεπιστήμια. Μάχη μέχρι την τελευταία ώρα για να στείλουν οι κάλπες μήνυμα αγωνιστικής συνέχειας ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης επιχειρηματικών ομήλων για πανεπιστήμια ΑΕ, κατάργηση του άρθρου 16, ένταση της καταστολής. Παρακάτω, εργαζόμενοι στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους, με επαύση εργασιών και κινητοποίηση, στάλθηκε η χειρό μήνυμα σε κράτος και εργοδοσία ότι ο αγώνας συνεχίζεται έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν δήλωσαν οι εργαζόμενοι απαιτώντας να επιστρέφουν από το μεροκάματο σώοι και ασφαλείς. Το αυτονόητο δηλαδή. Πιο πάνω, εργαζόμενοι στο δημόσιο. Σήμερα η απεργία για αύξηση στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 10.30, στην πλατεία Κλαθμόνος και Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα. Μάντεψε πού.
1: Το άγαλμα του Βενιζέλου, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, ναι. Διήμερο αντιπεριλιστικής δράσης της ΕΔΙΕ 16-17 Μάη, εντείνονται οι προετοιμασίες σε όλη τη χώρα. Εμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενισχύεται η πολεμική επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά. Από σήμερα η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Συνεδρίασαν χτες οι Υπουργοί Άμυνας των Ευρωπαϊκών Κρατών του ΝΑΤΟ. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγκλονίζει το γράμμα 17χρονης που έκανε βουτιά στο κενό με συνομήλικη φίλη της. Κνέ, δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ένα κόσμο που κάνει νέους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν σε αυτόν. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκαλυπτήρια για το κράτος δικαίου, της εκμετάλλευσης και των σκανδάλων. Καμία εμπιστοσύνη του λαού στους θεσμούς του σάπιου αντιλαϊκού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτικού προσωπικού να δυναμώσει ο αγώνας για αποκλειστικά κρατικό δωρεά σύστημα υγείας και πλωτό ντρόουν στη Λευκάδα, ουκρανικής προέλευσης, ομολογεί τώρα η κυβέρνηση. Αυτά από το ριζοσπάστη. Χάρη είναι η ώρα του λόγου.
1: Είναι η ώρα του λόγου, ο οποίος λέει η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων. Πάνω από 2,2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες. Μάλιστα. Εύσημα του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Μάικλ Μαγκράθ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πράγματι, το καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις. Όλοι δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δημοσκόπηση interview, προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας και μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είδες πώς μπορείς να διαβάσεις την κάθε δημοσκόπηση όπως θες. Ναι. Χρηματιστήριο στις 2.266,42 μονάδες με πτώση της τάξης του 1,26%. 2 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Νικρή η βία, μάχη για τη ζωή της δίνει δεύτερη. Φοιτητικές εκλογές στις κάλπες οι φοιτητές και σε περίπτωση νέας επίθεσης με εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% απειλεί το Ιράν. Political.
0: Η ώρα της political ήρθε. Για να δούμε τι γράφει και αυτή στο σημερινό της πρώτο σέλιδο. Αρχικά ο κύριος τίτλος είναι «Νέο παραλήρημα, οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη», γράφει. Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, στο στόχαστρο ο Υπουργός Παιδείας, επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία. Παραπάνω. Σπάει ταμεία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ενδιαφέρον για πάνω από 9 δις ευρώ από ξένους επενδυτές. Στις 18 Μαΐου, κατά πάσα πιθανότητα το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, μήνυμα στάση, η κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια του ομίλου να γίνει πρωταθλητής στην νοτιοανατολική Ευρώπη και, και το νούμερο ένα utility μέχρι το 2030.
1: Άμα γίνει utility.
0: Ναι. Χαλάλη ναι. Η ακριβή λογαριασμή ρεύματος, ας πούμε. Πώς διάβασαν τα κόμματα τα ευρήματα της έρευνας, της δημοσκόπησης δηλαδή, που πραγματοποίησε η πολιτικά? Μιλούν Κώστας Κατσαφάδος, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Νίκος Ρωμανός και Ευαγγελία Λιακούλη. Στην στήλη πολιτικά Λιγκορέκ του εκδότη της εφημερίδας, ξύλο μεταξύ συμβούλων στο Μαξίμου, γαλάζιο γκόλφινγκ στη Γλυφάδα με φόντο το κυνήγι του Σταυρού, το φλερτ του Σαμαρά με τον Βορρά και τα calls που δεν χτυπούν από τον Τσίπρα. Αλέξης Τσίπρας, άλλο θέμα τώρα, στόχος είναι να νικήσουμε, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε το νέο κόμμα δηλώνοντας πως έρχεται η ώρα του θερισμού. Και στη στήλη Black File, η Ελένη Βρετού δεν σταματά να εκπλήσει την αγορά, η Γιάλκο, οι νέοι επενδυτές και η επιστροφή. Ανωδικό σερί για τη μετοχή της Ideal, οι επαφές Motor Oil με επενδυτές για το Dioriga Gas. UBS και Citigroup δίνουν γραμμή για επενδύσεις στην Ελλάδα. Τι αναφέρουν στις εκθέσεις τους οι δύο κορυφαίοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι? Και ληστεία στην Τιθωρέα, τα 27 χτυπήματα της συμμορίας των 8. Η δράση και, οι σκοτεινές διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Μάλιστα. Και κάπου εδώ νομίζω
0: όχι,
1: ότι...
0: Όχι, έχω ακόμα. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, 4 δικλείδες ασφάλειας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πάνε ταμείο 600.000 δικαιούχοι εντός του 26. Άλλο των 2,2 δις ευρώ η καταβολή ενισχύσεων και μήνυμα σκηνά, το πάρτι των επιτίδιων τελείωσε. Και στο κόκκινο οι σχέσεις Αθήνας-Κιέβου, διπλή ελληνική αντίδραση για τον drone καμικάζι. Η πλωτή βόμβα μίλησε ουκρανικά και ηχηρό μήνυμα από Δένδια και Γεραπετρίτη.
1: Μάλιστα. Αυτός ο ήχος που βγάζει ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης στα μηνύματά τους είναι πραγματικά, μπορεί να σε κουφάνει. Πάμε στην απογευματινή. Άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο. Αντιεξουσιαστές με ρόπαλα κατά φοιτητών.
0: Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε από εικόνες από...
1: Α, το έχεις?
0: Όχι, το έχω. Δημοσιεύθηκε. Ναι.
1: Επτά στο νοσοκομείο, λέει. Σοβαρά επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όλα αυτά στην απογευματινή. Πρόγραμμα ΔΥΠΑ, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10. Επιδοτούμενες θέσεις σε ανέργους και σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ. 2.000 για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Κυρώθηκε η κλαδική σύμβαση στον επισητισμό. Οι αλλαγές στους μισθούς των 400.000 εργαζομένων. Και πιο κάτω, μαμά και μπαμπά, δεν θέλω να ζω πια. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό τα δύο 17χρονα κορίτσια από Ταράτσα στην Λιούπολη. Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά χρήσιμη κατάσταση η άλλη. Λουκέτο Άρον Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Αγωνία για το Σταύρο Φλόρο που ακροτηριάστηκε από προπέλα. Και 300.000 ευρώ έπαθλο για ένα πόδι, γράφει εδώ πέρα. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα το πάρει κιόλας. Λοιπόν, σύνολο 14 λέει. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ο ΠΚΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, πότε θα τα πληρωθούν οι 3.422.199 δικαιούχοι. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ξεκαθάρισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, νέο μοντέλο διασταυρώσεων. Μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια, ξεκάθαρος κανόνας μέσα από 7 παρεμβάσεις βάζει στο νέο σχέδιο νόμου που προωθεί ο Θάνος Πλεύρης. Βάζει μάλλον το νέο σχέδιο. Λοιπόν, Βρυξέλλες, με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση δένδια για το ουκρανικό ντρόουν, έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση του Γεραπετρίτη, χαρακτηρίζοντας το εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Και συμμαχική βοήθεια για το καλώδιο της Κύπρου. Έτσι ξεκάρφωτο εκεί, δεν ξέρουμε ποιος και γιατί.
0: Οι σύμμαχοι.
1: Οι σύμμαχοι ποιοι όμως, όλοι.
0: Έλατε.
1: Ενωμένοι. Πάμε στην ελεύθερη ώρα να μάθουμε τα παραπάνω.
0: Τα παραπάνω, ε. Ναι. Λοιπόν, επιστολή απάντηση Κωνσταντίνου Πλεύρη στον ασψή Σφακιανό Παύλο Πολάκη. Έχει εδώ τον Πλεύρη και τον Πολάκη να κρατάει εδώ πέρα ψάρι και
1: ψάρι. Του τόνου ψηλά.
0: Να σήκωσε του τόνου ψηλά, ακριβώ. Ατύχημα σοκ στο Survivor από το ψαροτούφεκο στον ακροτηριασμό και τραγωδία στην Ηλιούπολη έπεσαν στο κενό πιασμένε χέρι-χέρι. Λοιπόν, το νου σα ρεμάλια. Έρχεται ο Χουντοϊός. Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
1: Άτε.
0: Σου λέει κάτι αυτό?
1: Ναι, είναι κλασική περίπτωση σεισμολόγου.
0: Ντεζαβού. Τότε με το, με τον COVID δεν λέγανε οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες?
1: Αυτό το λέγανε συνέχεια.
0: Συνέχεια, ναι. Προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Μεγάλη αρρώστια από 3 σημεία και πείνα 6 μηνών. Σε 6 μήνες θα είστε όλοι στυλάκια. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισητιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει, διερωτάται ο συντάκτης.
1: Και μετά από 6 μήνες δηλαδή θα βγει παραγωγή?
0: Έλα ναι. Τώρα
1: τι θα αλλάξει δηλαδή μετά από 6 μήνες?
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Σταυρούλα. Ο Γιώργος λέει: σας ευχαριστούμε θερμά για τις τόσο αναλυτικές ειδήσεις που μας δίνετε. Χάρη και Γιάννη, είστε ξεχωριστοί.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βγαίνει από μέσα μας. Δεν το επιδιώκουμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Και τώρα τι κάνουμε?
1: Θα δούμε λίγο.
0: Έχεις δημοσκόπηση εσύ?
1: Όχι, όχι. Βλέπω κάτι από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Τι?
1: Και νομίζω ότι εντάξει τώρα, εφόσον συμφωνεί κανείς με αυτό που θα διαβάσω, εμείς παραβιάσαμε αυτό που ζητά. Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη, γράφει. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζονται όλοι, μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες στο social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο. Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο, ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε, με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτή είναι η προτροπή από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Δεν έχει και άδικο. Εντάξει, τώρα εμείς
1: μια φορά
0: ίσως θα υποπέσαμε διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βέβαια, φαντάζομαι ότι επιφθύνεται στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης που παίρνουν κάτι τέτοια θέματα και τα τεντώνουν.
1: Σίγουρα,
0: και
1: γιατί το κάνουν την τρίχα τριχιά, αλλά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι. Είναι πω, στον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεσαι. Το να διαβάσει κανείς το σημείωμα που έγραψε το παιδί, κατά την ταπεινή μου άποψη, μια φορά έτσι για να υπάρχει μια γνώση του σε τι κατάσταση βρισκόταν ένα παιδί όταν έκανε αυτό το απονεννοημένο που λέμε, δεν έχει τραγικότητα. Ίσα-ίσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για να αποτρέψει παιδιά. Και όχι να ταυτιστούν και να οθηθούν προς αυτή την κατάσταση.
0: Εντάξει. Τώρα, βέβαια, ποιοι είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε.
1: Ναι, τώρα όμως, όπως και να έχει το πράγμα, είναι πάρα πολύ υποκειμενικά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: γιατί και η ψυχολογία, η ψυχιατρία. Ναι, γενικά η ψυχολογία και αυτές οι επιστήμες έχουν μια υποκειμενικότητα μέσα τους. Δηλαδή, αν πρόκειται να αντιμετωπίσουν κάτι και να το αποδείξουν, θα χρησιμοποιήσουν μαθηματικό μοντέλο. Πάλι στατιστική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από τη φύση τους υποκειμενικές. Δεν είναι δηλαδή ο νόμος της βαρύτητας. Μετράς αν έπεσε το μήλο και με τι ταχύτητα και το αποδεικνύεις. Είναι αλλιώς επηρεάζεται και το δικό σου ψυχισμό, αλλιώς επηρεάζεται το δικό μου, αλλιώς ενός νεότερου, ενός γυρεότερου και ανάλογα με τις εμπειρίες του άτομου. Είναι πολυσύνθετο και όχι τόσο απόλυτα αποδεδειγμένο.
0: Λοιπόν, μένουμε εδώ. Βάζουμε μια τελεία στο θέμα και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε σε ροκ ρυθμούς. Λέμε τώρα. Χάρης Καταρίδης.
1: Γιάννης Βαλικούδη.
0: Είναι η πρωινή περιπολία, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, 7 με 10. Βέβαια, ξέρετε ότι το ζωντανό πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος δεν περιορίζεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν συνδέεται με Αθήνες, Θεσσαλονίκες και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Παράγει εδώ τοπική δημοσιογραφία, τοπική ενημέρωση. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια, στις 10 έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευροσκόπιο μέχρι τη 1. Στις 2 έχουμε το κεντρικό και αναλυτικό ειδήσεων, δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 και ένα μία ώρα μέχρι τις 8. Έχει το εύχο μουσικοδρόμιο το βράδυ για να φύγουμε λίγο από την πολύ έτσι, βαρύτητα της ημέρας και να χαλαρώσουμε
1: πολύ
0: λίγο.
1: Ροκ όλη μέρα.
0: Ναι. 97 και 1 είναι η συχνότητα για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του Εύρου. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου.
1: Μάσα Μπούκα.
0: Ναι.
1: Μαζί μας.
0: Μαζί μας, εννοείται.
1: Μαζί μας, σουβλάκι και γκριλ.
0: Το νέο γκριλ της πόλης.
1: Δασίου 17.
0: 17. Μισίου 17. Πλατεία. Κοίταξε να δεις τώρα. Εκεί η αριθμοδότηση στην κεντρική πλατεία είναι πολύ σχετική και νομίζω και δεν έχει και κανένα νόημα να την αναφέρουμε. Αλλά το Μασαμπούκα είναι πάνω στην πλατεία, το βρίσκεται πολύ εύκολα και απολαμβάνεται τόσο τα γεύματα ταχυφαγίου, έτσι, τα σάντουιτς, τα πιτόγυρα κτλ, όσο και μπορείτε να καθίσετε στο τραπεζάκι σας να απολαύσετε την ηλιόλουστη πλατεία Δασίου και τα μεζεδάκια που προσφέρει.
1: Αυτή τη θέα που έχει οριστεί άλλα.
0: Αυτή έχουμε,
1: αυτή ξέρουμε, αυτή εμπιστευόμαστε. 2552021245 το τηλέφωνο για παραγγελίες. Φυσικά να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental που νοικιάζει αυτοκίνητα για να κάνετε τις διαδρομές σας, για να βοηθήσετε κάποιον που πιθανότατα φιλοξενείτε για οποιοδήποτε λόγο δικό σας. Στην Καλλιπόλεως 73 Μέλλο, Χαγουδιαμάτη γωνία. Ταυτόχρονα διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο 2552028525. Μαζί μας είναι πάντοτε και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Νοικοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του ταξί. Όπως το ακούτε, και ποδολογία και νοικοπλαστική, και όπως δεν ακούτε, γιατί το λέμε τώρα εμείς και θα το ακούσετε, και στο Διδημότυχο όσον ούπο, δηλαδή
0: το Σάββατο 16 Μαΐου το Top Charm ανοίγει τις πύλες του και στην πόλη του Διδημοτήχου, στην οδό Ορφέως 21, και σας περιμένει.
1: Προς το παρόν κρατήστε το τηλέφωνο του εδώ καταστήματος της επιχείρησης 2552025331 και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι μαζί μας είναι και το παλαιότερο κατάστημα της πόλης που βρίσκεται σε λειτουργία. Mm-hmm. Είναι αυτό του Κασαπιάν ο Βανές, του Βάνη, από το 1924 εδώ σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη αριθμός 39, για να ξέρετε ότι ή όταν διαβαίνετε το κατόφλι κάνετε ένα βήμα στην ιστορία. Την ιστορία της πόλης. Μπαίνετε κάπου όπου το κατάστημα είναι συνυφασμένο με την ανάδειξη και την ανέγερση της πόλης αυτής. Τρεις γενιές πλέον και πάμε σε τέταρτη. Και αυτό που σκεφτόμουν εγώ προηγουμένως, Γιάννη, καθώς έλεγε σε ροκ ρυθμούς, αν και φύγανε τώρα οι ροκ ρυθμοί, να πεις, ας πούμε, πάμε σε ροκ ρυθμούς. Και στο πλαίσιο αυτό πάμε να ακούσουμε ελληνογαλλικούς διαλόγους.
0: Λοιπόν, όχι
1: για τη βαρύτητα της συγκεκριμένης εκδήλωσης, για όνομα του Θεού. Έχει να κάνει το αστείο με το ότι τώρα πόσο ροκ μπορεί να είναι μια γλώσσα ποιητική σαν τη γαλλική.
0: Εντάξει, όπως τη χρησιμοποιήσεις είναι η γλώσσα. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
1: Δεν είναι, όπως έλεγε κάποτε ο Σταρόβας, ο σκληρός, ο Τσετσένος στο μπαρ, η Γερμανός. Σκληρή γλώσσα, τσικώνει το ροκ. Ντάξει. Αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ενώ η άλλη πιο ποιητική.
0: Έχουμε την ολοκλήρωση της έκτης συνάντησης των εφημοσμένων ελληνογαλλικών διαλόγων. Πραγματοποιήθηκε στην Οριστιάδα εχθές και προχθές με παρουσία σημαντικών προσωπικότητων. Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, με έμφαση στην διπλωματία και την κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στον Καραθεοδωρή, τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή Πασά. Ναι, λοιπόν, και χθες είχαμε την ολοκλήρωση των εργασιών. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Απλά πήγαμε και χθες να πάρουμε το κλίμα του κλεισίματος του συνεδρίου και να πάρουμε και δηλώσεις. Πήραμε δήλωση από την πρώην τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακέλα Αεροπούλου, και τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Συρίγο. Να ακούσουμε αρχικά την κυρία Σακέλα Αεροπούλου.
2: Πολύ ενδιαφέρον διήμερο, το συνέδριο των εφαρμοσμένων ελληνογαλλικών διαλόγων που διοργάνωσε ο καθηγητής Γιώργος Πρεβελάκης, ο Στέφανος Γερουλάνος από το Μουσείο Καραθεοδωρή, η Αγγέλα Γιαννακίδου, εδώ στην Ορεστιάδα, στη γοητευτική Θράκη, σε εποχές δύσκολες, γεμάτες αβεβαιότητα, όχι μόνο για το διεθνές δίκαιο, αλλά για όλους μας, για την καθημερινότητά μας, συζητήθηκαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα, οι νέες συμμαχίες που απαιτούνται, η σχέση της ισχύως και του δικαίου στους καιρούς που έρχονται, θέματα που μας απασχολούν όχι μόνο τους νομικούς, αλλά γενικότερα την επιστημονική κοινότητα, έχουν όμως αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων μας. Και γι' αυτό πραγματικά έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι έγινε εδώ, στη Θράκη, για μια ακόμη φορά.
0: Έτσι λοιπόν η κυρία Σακέλα Αεροπούλου εξήρε την σημασία που είχε η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου στην Ορεστιάδα. Να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο κύριος Συρίγος, ο πρώην υφυπουργός παιδείας και καθηγητής διεθνούς δικαίου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Βρίσκομαι εδώ στην Ορεστιάδα. Είναι η έκτη σύνοδος των ελληνογαλλικών διαλόγων. Θέμα του συνεδρίου είναι η διπλωματία της σημερινή εποχή. Σχετίζεται και με τον Καραθεοδωρή, η καταγωγή του οποίου είναι από την περιοχή αυτή. Και προσπαθήσαμε να δούμε ποιο είναι μεταξύ άλλων το μέλλον της Ευρώπης σε μια περίοδο στην οποία τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτητα. Τα δεδομένα τα οποία είχαμε, όπως το ΝΑΤΟ, παραδείγματι ως ασφαλές λιμάνι, η συνεργασία Ευρώπης-Αμερικής ως μία σταθερά, κλονίζονται και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Η παρουσία πολλών Γάλλων πανεπιστημιακών έδωσε αυτή την άλλη διάσταση, τη διεθνή, στην πραγματικότητα της Ευρώπης.
4: Και λοιπόν, ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό κλίμα?
3: Κοιτάξτε, αντικειμενικά το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι εξαιρετικά ευγενό, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, δημογραφικά φθήνουμε όλη η Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία να έχει πιάσει το μαγικό δείκτη 2,1. Είναι όλες κάτω από το 2. Δεν έχουμε καμία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, σε αντιθέσει προς την Αμερική και την Κίνα. Ο ρόλος μας είναι στο να προσδιορίζουμε τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί το σύστημα, λόγω του μεγάλου όγκου μας όμως, λόγω του ότι έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές και προσδιορίζουμε τους όρους. Αυτά δεν είναι βίωνα στοιχεία και επιπλέον αυτή τη στιγμή το κάθε κράτος λειτουργεί, περιλαμβανομένου και της Ελλάδος, με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα. Δεν είναι η Ευρώπη ένα ενιαίο σύνολο κρατών με αλτουριστικές διαθέσεις. Όλες αυτές οι αντιλήψεις χρειάζεται να αλλάξουν εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Και το πρώτο βήμα είναι η αμυντική διάσταση του θέματος. Και εδώ η Γαλλία έχει το δικό της ρόλο, γιατί είναι το μοναδικό κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πυρηνικά όπλα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του κυρίου Συρίγου. Εντάξει, ο κύριος Συρίγος ήταν λίγο πιο αναλυτικός σε σχέση με το αντικείμενο του συνεδρίου. Από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα εδώ πέρα ο δικός μας ο τόπος δεν πρέπει να είναι και πολύ ικανοποιημένος από την παρουσία του κυρίου Συρίγου, γιατί τον είχαμε ακούσει στο παθρατικό αντάμωμα την αντίληψη που έχει για τη δική μας περιοχή. Όταν λέω τη δική μας περιοχή, εννοώ την περιοχή του Βορείου Εύρου, τότε που στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε γίνει κάτω στο αμφιθέατρο στην Ορεστιάδα, έλεγε ότι η Ορεστιάδα θα παρασυρθεί από την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης, είναι μοιραία, δεν έχει λιμάνι, οι πόλεις που έχουν λιμάνι αναπτύσσονται και εξελίσσονται, οι υπόλοιποι λειτουργούν ως παράστατα γύρω από αυτές. Κάπως έτσι, τέλος πάντων.
1: Δορυφόρια, ας
0: πούμε. Ναι, ναι. Κάπως έτσι το είχε θέσει. Και μάλιστα είχε εξηγηθεί πολλοί κόσμος από το πλήθος και έλεγε: εσύ είσαι μέλος της κυβέρνησης και μας λες ότι εμείς που είμαστε εδώ θα περιμένουμε πότε θα μας συμπαρασύρει η ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης και θα μας πάρει όπου θα μας πάει όταν περισσέψει τέλος πάντων το αναπτυξιακό πλεόνασμα της Αλεξανδρούπολης.
1: Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας.
0: Αυτά έτσι για την ιστορία. Τώρα από την άλλη πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τι αποτύπωμα άφησε αυτό το συνέδριο στην πόλη της Ορεστιάδας.
1: Εσύ που το παρακολούθησες το μεγαλύτερο μέρος του.
0: Καλά, δεν παρακολούθησα το μεγαλύτερο μέρος. Βρέθηκα για αρκετές ώρες στο χώρο που διεξαγόταν.
1: Κοίταξε αυτό που το άφησε.
0: Θα σου πω, αυτό που σχολιάσαμε και χθες με τον Νίκο τον Πατούνα στο Ευρωσκόπιο, με είχε καλεσμένο. Ναι, ήταν ότι μια σημαντική διοργάνωση η οποία δεν έχερε της πλήρους προβολής από τον Δήμο της Ορεστιάδας. Αν σκεφτεί κανείς ότι η ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος Ορεστιάδας ήταν λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου και συνυπολογίζοντας και ένα άλλο φαινόμενο των τελευταίων ημερών, το σχολιάστηκε και έξω στην κοινωνία και μέσα στη συχνότητά μας η ετοιμότητα του Δήμου να υποδεχθεί μια τέτοια διοργάνωση. Και γιατί το λέω αυτό? Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Βόρειο Άρλσος Άδριαν Πόλεως, εκεί όπου βρίσκεται ανάμεσα στο ξενοδοχείο στο οποίο διεξαγόταν το συνέδριο και το κέντρο της πόλης, αλλά και τα άλλα ξενοδοχεία όπου διέμεναν οι σύνεδροι.
1: Ναι.
0: Τα χόρτα είναι μέχρι τον νόμο, που λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλα, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία έχουμε και την παραδοχή της Δημοτικής Αρχής για την ανικανότητα του καθαρισμού των χόρτων.
1: Την αποτυχία
0: στο σύνολο του Δήμου. Αλλά εσύ έχεις μια τέτοια εκδήλωση, φτιάξε το λίγο, φτιάξε λίγο, καθάρισε, κόψε κανένα χόρτο, κάπως ας πούμε αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή που σου δίνεται να έρθει αυτός ο κόσμος να μείνει με καλές παραστάσεις και αύριο μεθαύριο ίσως να διεκδικηθεί και κάτι καλύτερο. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε, ξέρω εγώ, το συνέδριο, ξέρω εγώ, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ένα συνέδριο με 500 άτομα δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε, εννοείται.
0: Ακριβώς. Αλλά τέτοιες μικρές αλλά ουσιαστικές διοργανώσεις μπορεί να φιλοξενήσει και η πόλη της Ορεστιάδας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κάπως, τέλος πάντων, πρέπει να κινηθούμε προς αυτόν τον άξονα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς.
0: Αλλάζουμε θέμα.
1: Όταν λες αλλάζουμε θέμα, εγώ έχω πάλι

0: Μάλλον να δούμε πρώτα την Alco. Αυτό, συγγνώμη, αυτό ήταν της Alco και δίνει τα ποσοστά τα οποία αναφέραμε χθες. 22,8 το, η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, 12,2 για το ΠΑΣΟΚ, 8% για την Ελληνική Λύση, 7% για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,7% για την Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, στη μέτρηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 1,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και συγκεντρώνει 25,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μια μονάδα και ανεβαίνει στο 11,7%. Τρίτο κόμμα Ελληνική Λύση με 7,7% από 7,5%, ενώ με απώλειες η Πλεύση Ελευθερίας στο 6,7% από 7,8%. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, και μετά το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%. Εδώ θέλω να πούμε τώρα, προσέξτε τις διαφορές που υπάρχουν. Δηλαδή κάπου νιώθω ότι έχουμε ξεφύγει ακόμα και από τα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν ξέρω το δείγμα με το οποίο κρίνει κάθε... Δεν τα έχω όλα τα στοιχεία εδώ. Αλλά το 22% που δίνει μία δημοσκόπηση με το 25,5% της άλλης, είναι 3,5 μονάδες. Υπερβαίνει τα όρια του στατιστικού λάθους.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι κάποιες δημοσκοπήσεις θα είναι πιο κοντά όταν θα γίνει το ό,τι γίνει, ή κάποιες δημοσκοπήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς που τις λαμβάνουν και να δώσουν μια ερμηνεία που θα είναι λανθασμένη. Γιατί άλλο συνέστημα δημιουργεί το 22% και άλλο το 25,5%. Ναι. Άλλες προσδοκίες έχεις στο που μπορείς να φτάσεις στο 22 και άλλες προσδοκίες έχεις που μπορεί να φτάσεις στο 26. Για να δούμε παρακάτω. Βουτιά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δείχνει και η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 22,5% και εδώ. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,3%, η Ελληνική Λύση στο 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,9%. Πτωτική για τη Νέα Δημοκρατία είναι και η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του Sky. Στην πρόθεση ψήφου η Γαλάζια Παράταξη εμφανίζει πτώση της τάξης του 1,5% κινούμενη στο 24%. Στο 12% μια σταθερότητα δίνει στο ΠΑΣΟΚ και η τρίτη θέση δίνει μια μάχη μεταξύ της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσεως Ελευθερίας. Στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό όμως του 28,7% στην πρόθεση ψήφου μετρά τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Και τώρα, κανείς μπορεί να αναλογιστεί, αν θέλει να είναι αντικειμενικός, πόσο τυχαίο είναι που μέσα που πρόσκεινται σε κάποιο χώρο παρουσιάζουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που ωφελούν το χώρο στον οποίο πρόσκεινται. Πιο θετικά, πιο ευνοϊκά για το χώρο που πρόσκεινται.
1: Για ποιον λες?
0: Τώρα, ας πούμε, ξέρουμε τι στηρίζει π.χ. το πρώτο θέμα, έτσι,
1: ναι,
0: το τελευταίο καιρό. Δίνει η Νέα Δημοκρατία 28%. Ξέρουμε τι είναι το Sky. Από την αντίθετη πλευρά βλέπουμε άλλες, όπως για το Μέγκα.
1: Ή για την εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τώρα και την εφημερίδα των συντακτών.
0: Είναι εξαιρετικά χαμηλά.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά ξέρεις, τα λαμβάνουμε υπόψη, τα ζυγίζουμε.
0: Έτσι δεν είναι και τα κόμματα. Τα ζυγίζουμε εμείς, πιο πολύ τα κόμματα, αλλά κάπου πλήττεται η αντικειμενικότητα στη μέτρηση των δημοσκοπικών εταιριών. Ενώ όταν είχαν αρχικά βγει από τις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε, και από τον Γκάλοπ και μέχρι ένα σημείο, τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Και όταν ενσωματώθηκαν και στο ελληνικό γίγνεσθε, πάλι τα πήγαιναν καλά στις μετρήσεις. Είναι μια μισή δεκαετία τώρα, δυο, που το έχουν παραξηλώσει το θέμα και δηλαδή απέχουν πολύ από την αλήθεια και φάνηκε ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό. Είχαμε δει πριν από καμιά δεκαετία πόσο ήταν το πόσο έξω είχαν πέσει τις γαλλικές εκλογές και τι είχε επακολουθήσει.
1: Όντως. Λοιπόν, έχουμε τώρα ένα μήνυμα από μια ακροάτρια. Ρωτάει αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τα σχολεία στο Δήμο Ορεσθιάδας, αν θα λειτουργήσουν στα πλαίσια, φαντάζομαι, της απεργίας. Φαντάζομαι ότι 9,5 ώρα, αν ήταν να έχει πάρθει κάποια απόφαση λειτουργίας των σχολείων ή όχι, θα είχε ήδη ληφθεί και θα είχε γνωστοποιηθεί.
0: Νομίζω ότι οι απεργίες αφορούν μεμονωμένα, άτομα, οπότε μπορεί να κάνουν κενά τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Οπότε να πούμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα τελεί υπό 24-ωρη πανελλαδική απεργία στον δημόσιο τομέα. Τώρα, αν θα απεργήσουν οι υπάλληλοι του δημοσίου στο

0: στην υπηρεσία που εσείς θέλετε να εξυπηρετηθείτε. Ναι, το γνωρίζουμε, είναι λίγο, ξέρετε πώς λειτουργούν οι απεργίες. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα για αυτό το για το συνεδριακό τουρισμό, τέλος πάντων, και βλέπω τώρα, λες και κουμπώνει πάνω
1: το
0: στην
1: λέγαμε
0: κουβέντα μας, ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου. Έτσι, είναι Ιατρικός Σύλλογος Εύρου.
1: Ναι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ναι, ναι.
0: Διοργανώνει μια επιστημονική ημερίδα περί υγείας σήμερα Τετάρτη. Στο χώρο της αποθήκης νούμερο 3, Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στις 7 το απόγευμα, στα πλαίσια των Ελευθερίων. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, ο κ. Άδημος, ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαμπούκης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και έχει, ας πούμε, 4 θέματα συζήτησης. Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, με ομιλητή τον Γιώργο Παπαγόρα, την παχυσαρκία και επιπλοκές και στρατηγικές αντιμετώπισης από τον Βασίλειο Πετράκη, διατροφή και άσκηση στα χρόνια νοσήματα, ομιλήτρια Τριανταφυλλιά Μπούντα, και αγκιακές παθήσεις στην τρίτη ηλικία από τον Γιώργο Γεωργιάδη. Όλοι τους καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, επιμελητές στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρητίου. Έτσι, μια διοργάνωση, η οποία θα μπορούσε να είχε γίνει και σε άλλο χώρο πέραν της Αλεξανδρούπολης.
1: Από την ώρα που δεν γίνεται μέσα σε δομές του Πανεπιστημίου για να πει κανείς ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που σχετίζεται και με την πανεπιστημιακή κοινότητα, το πούμε έτσι, τις εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να γίνει προφανώς οπουδήποτε.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Έχει πάει
1: γιατί όχι.
0: 9:30 και πρέπει να επιστρέψουμε γρήγορα, γιατί η κυρία Γελαδαράκη θα μας μαλώσει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και επαυξάνω μάλιστα.
0: Πήγαμε.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Όπα, τι έγινε εδώ.
1: Τι να γίνει, είμαστε έτοιμοι. Σε πάρξε στο αγώνα. Okay. Δεν πήγε κανένα τραγούδι.
0: Όχι, κάτι έγινε με την μετάδοσή μας στο ίντερνετ, αλλά θα προχωρήσουμε το τελευταίο μέρος χωρίς να...
1: Ούτως ή άλλως τελειώνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορείτε να ακούσετε τον καιρό.
0: Και να...
1: Άμα συντονιστείτε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 97,1, 95,3, radioevros.gr. Αυτά μας απομένουν.
0: Χωρίς μετάδοση στο Facebook.
1: Χωρίς μετάδοση στο Facebook. Μάσα μπούκα, σουβλάκι και γκριλ, πλατεία Δασίου, Κασαπιάνο Βανές, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Σωτηρίου Τσερκέζη 39, Fit Car Rental, ενοικιάζεις αυτοκινήτων και συνεργείο, Καλυπόλιος με λοχαγού διαμάντη γωνία, Παντρών, καφέ μπαρ, 20 ώρες το 24ωρο τουλάχιστον, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης στην Πρόκου 1 και Top Charm, κέντρο ποδολογίας και νοικοπλαστικής, συναναγεννήσεως 153 και από το Σάββατο και στο Δημότυχο. Τα είπα όλα για να πάμε στο καιρό και να απολαύσουμε μετά περισσότερη σταυρούλα.
0: Ωραία.
1: Γιατί για μια σταυρούλα ζούμε.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Πάμε από... Της Αμποθράκη που να πάμε.
0: Εκεί επιμένει ο μετεωρολογικός σταθμός να είναι εκτός λειτουργίας.
1: Και επιμένουν οι μέρες της να έχουν χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες και ιστορικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες την Παρασκευή. Όπως δείχνει η επισήμανση. Λοιπόν, 21 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι με 3 από φόρνο νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. 21 βαθμοί και στις 3 με 4 από φόρνο νοτιοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. 21 βαθμοί και στις 6 με 4 από φόρνο νοτιά και αρκετά σύννεφα. 17 βαθμοί στις 9 με 4 από φόρνο βόρειο-δυτικού ανέμου, στρέφεται λίγο άνεμος και αρκετά και ασθενή βροχόπτωση εκείνη την ώρα. Την 9η εσπερινή δηλαδή, που θα συνεχιστεί και τα μεσάνυχτα με 16 βαθμούς και 3 από φορ βορειοανατολικού ανέμου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει και μια αύξηση της έντασης της βροχής, αλλά και το πρωί θα βρέχει έντονα στις 9 η ώρα με 14 βαθμούς Κελσίου και 4 από φορ βορειοανατολικού ανέμου. Προσέξτε τώρα ότι η υψηλότερη θερμοκρασία στο νησί για την αυριανή μέρα δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς, θα είναι 19. 19 και στις 3 και στις 6 το απόγευμα με 3 από φορ βόρειο ανατολικού στην πρώτη περίπτωση και νότιο δυτικού στη δεύτερη, αλλά με ηλιοφάνεια τουλάχιστον θα κρατήσει κάτι θετικό αφού θα έχει φύγει από τον αστερισμό της βροχής. Πάμε να δούμε την Αλεξανδρούπολη, Γιάννη.
0: Η Αλεξανδρούπολη, χάρη, αυτή την ώρα έχει 19,1 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 24 στις 12 η ώρα σήμερα. Θα έχει καθαρό ουρανό με ηλιοφάνεια το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Στις 3 θα πέσει στους 22. Στις 6 θα έχει και πάλι 22, αλλά λίγα σύννεφα θα αρχίζουν να σχηματίζονται στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Και το βράδυ στις 9 προβλέπεται βροχή. Βροχή με 17 βαθμούς. Αυτή η βροχή θα κρατήσει μέχρι τα ξημερώματα. Αλλά στις 9 το πρωί θα έχει σταματήσει αύριο Πέμπτη. Θα είναι συννεφιασμένος ουρανός, θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 18 στις 12, θα φτάσει στους 21 στις 3 το μεσημέρι.
1: Στο σουφλί αυτή η βροχή που βλέπαμε στη Σαμοθράκη και στην Αλεξανδρούπολη θα δυσκολευτεί λίγο να φτάσει, αλλά θα τα καταφέρει. Για να είμαστε πιο ακριβείς, στις 12 το μεσημέρι, 23 βαθμοί σήμερα, με 3 από φορ βόρειο ανέμου και καθαρό ουρανό, ενώ συννεφιά έντονη θα υπάρχει για μικρό χρονικό διάστημα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 25 βαθμούς και ένα από φόρο βορειοανατολικού ανέμου. Αργότερα καθαρίζει πάλι πρόσκαιρα ο ουρανός με λίγα σύννεφα ελάχιστα στις 6 και 25 βαθμούς με 2 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και έρχεται μετά να συννεφιάσει και να βρέξει ασθενώς με ασθενή βροχή στις 9 η ώρα το βράδυ, 18 βαθμοί Κελσίου τότε και 4 από φόρο βορειοδυτικού ανέμου. Θα αυξηθεί ένταση της βροχής στα μεσάνυχτα με 13 βαθμούς, έντονη βροχόπτωση και 3 από φορ βοριά και κάπου εκεί θα σταματήσει. Αύριο το πρωί στις 9, 15 βαθμοί Κελσίου, 3 από φορ βόρειο ανέμου και συννεφιασμένος ο ουρανός της πόλης του Σουφλίου και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία μόλις 21 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 2 από φορ βοριά, αρκετά σύννεφα στην πρώτη περίπτωση αλλά καλύτερο ουρανό αργότερα.
0: Πάμε διδημότυχο. Στο διδημότυχο σήμερα στις 12 περιμένουμε 22 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό και μετά σταματάνε, είναι πια καθαρός ο ουρανός, καθώς σύννεφα θα σκεπάσουν τον ουρανό του διδημότυχου. Θα έχει 24 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη θερμοκρασία στις 3, θα ξαναπέσει στους 22 στις 6 το απόγευμα και το βράδυ στις 9 θα έχει 19 βαθμούς. Δεν προβλέπεται βροχή μέχρι το βράδυ στο διδημότυχο. Μια ασθενής βροχόπτωση αναμένεται τα μεσάνυχτα. Τώρα το πρωί της 5ης στις 9 η ώρα η πόλη του Δημοτικού θα έχει 15 βαθμούς. Στους 17 θα είναι η θερμοκρασία στις 12 το μεσημέρι αύριο και θα φτάσει στους 21 στις 3. Εκεί κάπως αρχίζει κάπως να καθαρίζει ο ουρανός, να διαλύονται τα σύννεφα, αλλά όχι, όχι, δεν θα έχουμε καθαρό ουρανό στο Δημότικο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε και την πόλη μας εδώ, την Ορεστιάδα, η οποία θα έχει μια πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμοκρασιακών τιμών αύριο και αυτή, και ξανά προς τη ζέστη τραβά τις επόμενες ημέρες, όχι όμως κορυφαία, ανεκτή και σε φυσιολογικά επίπεδα. 22 βαθμοί σήμερα στις 12 το μεσημέρι, με 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό, και μετά μπαίνουμε στο συννεφιασμένο mood. Έντονη συννεφιά στις 3 με 24 βαθμούς θερμοκρασία και 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. 22 βαθμοί και στις 6 με 4 μποφόρ βορειοδυτικού και αρκετά σύννεφα, ενώ και πάλι βαριά συννεφιά πάνω από την πόλη στις 9 η ώρα το βράδυ με 17 βαθμούς Κελσίου και 5 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Τα μεσάνυχτα μάλιστα αυτή η συννεφιά θα αρχίσει να δίνει μια ασθενή βροχόπτωση με 14 βαθμούς και 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου, μια βροχόπτωση που θα συνεχιστεί και τις πρώτες πρωινές ώρες. Όταν όμως έρθει καλά το πρωί, στις 9 η ώρα θα έχουν απομείνει μόνο σύννεφα χωρίς βροχή, με 14 βαθμούς θερμοκρασία και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Αργότερα θα καθαρίσουν και αυτά τα σύννεφα, θα έχει μια αραιή νέφωση ίσα-ίσα για να υπάρχει στον ουρανό, όταν αύριο το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες η θερμοκρασία στις 3 και στις 6 θα είναι 21 βαθμοί Κελσίου με 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και αυτή την αραιή συννεφιά που προείπαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα πράγματα δεν μπορούσαν να είναι και καλύτερα.
1: Καλώς, ναι.
0: Δεν πειράζει. Θα μας τα φέρει η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Μάλλον. Καλημέρα, Σταυρούλα.
1: Καλημέρα. Δεν το συνηθίζει.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, έχω ένα παράπονο. Βέβαια, άλλο, περιμένετε άλλο. Εγώ θα σας φέρω τώρα εδώ. Είπατε πριν ότι δεν είμαστε το ραδιόφωνο που κάνουμε στη δέσμη Θεσσαλονίκη. Τι είμαι εγώ. Δεν είμαι σύνδεση με Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, εντάξει. Πρωτογενή σύνδεση.
1: Καταλαβαίνει τι εννοεί ο ποιητή.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Να κάνουμε τη διευκρίνηση, βέβαια.
0: Εννοείται.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται, αλλά εμείς έχουμε καταφέρει και το ανάποδο να το σκεφτούμε. Έχουμε κάνει τη Θεσσαλονίκη να μιλάει για τον Εύρο.
0: Άρα, μπράβο.
2: Οπότε έτσι τα έχουμε καταφέρει και από την ανάποδη. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με καλές ειδήσεις. Δηλαδή, δεν είναι κατάσταση. Αυτή προκριθήκαμε να πάμε Eurovision, εντάξει.
0: Φέρτο,
2: ναι. Θεωρείται και φαβορή ο Ακύλας. Τώρα εντάξει, άμα
1: πέφτει στα στοιχήματα, πέφτει. 21% είχε πριν τον προκριματικό και έφτασε λίγο στο 15% η πιθανότητα της νίκης.
0: Επίτηδες το έκανε, να ξέρεις, θα ρεφάρει, στο τέλος. Δεν ξέρω, κάποια έκπληξη θα έχει στην εμφάνισή του, για τέτοιο τον κόβο και θα το σώσει.
2: Είχε και, εντάξει, γιατί είδαμε την εμφάνιση χθες, είχε έτσι ένα πολύ ωραίο κομμάτι όπου ουσιαστικά την είδα φυσικά. Την είδα την εμφάνιση. Γενικότερα, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενική. Δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, της Ελλάδας ήταν η καλύτερη. Δεν θα είμαι αντικειμενική. Αλλά είχε πολύ ωραία αποσπάσματα γενικότερα η εμφάνισή του. Έτσι, πολύ ωραία κομμάτια που κράταγαν το ενδιαφέρον και είχε και μια πολύ ωραία αναφορά στην Παπαρίζου. Οπότε είχε έτσι πολύ ενδιαφέρον. Είχε την κλασική τη λύρα. Το έκανε
0: έτσι. Ωραία.
2: Ναι, οπότε πάμε να δούμε και τα άλλα τα θέματα. Είπαμε, θα ξεκινήσουμε με κάτι καλό. Το είπαμε το καλό. Πάμε τώρα στα άλλα, έτσι, που δεν είναι και τόσο ωραία. Έχουμε τη Μέση Ανατολή και εκεί η κατάσταση δεν είναι καθόλου σε κλίμα Eurovision. Ίσα-ίσα. Κλιμακώνεται η ένταση λοιπόν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε απειλές κατέρωθεν ΗΠΑ, Ιράν. Έχουμε Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Είναι αυτή η κατάσταση εκεί, κυρίες, που δεν είναι καθόλου εκεί, κυρία. Εντάξει, εν τω μεταξύ ακόμα αναφέρεται η κυρία ότι δοκιμάζεται. Τι δοκιμάζεται, έχουμε ξεχάσει την έννοια της πια. Οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας πάντως μοιάζουν όλο και πιο περιορισμένες. Ο πρόεδρος Τραμπ υιοθέτησε εκ νέου μια σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική στάση, αντιδρώντας στις τελευταίες εξελίξεις και τις κινήσεις της Τεχεράνης. Από πλευράς του τώρα, το Ιράν διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει. Προειδοποιεί για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο, γεγονός που εντείνει την ολία βεβαιότητα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και τα Ισραηλινά χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο, λίγο πριν και τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Πώς θα πάνε οι συνομιλίες μετά από αυτά τα χτυπήματα, τι να πει κανείς. Πάντως οι συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Ελπίζουμε να γίνουν. Τουλάχιστον είναι νομίζω και το μόνο ελπιδοφόρο σε όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, στις σημαντικότερες εξελίξεις, έχουμε τις περιφερειακές εξελίξεις, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Αυτά τα συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Να θυμίσουμε ότι πήγε στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και είπε: δεν θέλω βοήθεια. Μπορώ και μόνος μου, με λίγα λόγια. Τώρα, το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο. Εντάξει, τι να πει κανείς. Ακόμα και το Ισραήλ φοβάται για τους συμμάχους. Δηλαδή, η κατάσταση είναι, δεν ξέρουν ποιο να εμπιστευτούν. Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε πολύ άριστους μυστικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, όπως αποκάλυψε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Δεν είχε μπει έτσι και πολύ δυναμικά ούτως ή άλλως. Τα λέγαμε και χθες. Γενικότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία δεν είχαν μπει. Τα κόμματα δεχόντουσαν πλήγματα, αλλά δεν είχαν απαντήσει. Κάνανε αμυντική, είχαν μια αμυντική στάση. Τώρα έχουν αρχίσει και αυτοί, σιγά σιγά μάλλον εισέρχονται πιο δυναμικά. Δυστυχώς, όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο χειρότερο γίνεται το πράγμα. Οι αρχές του Κουβέιτ τώρα ισχυρίζονται ότι 4 μέλη των φρουρών της Επανάστασης προσπάθησαν να διεισδύσουν στη χώρα μέσω του νησιού Μπουμπιγιάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει ένα σημαντικό προστάσιο σε μια πολυεθνική αμυντική αποστολή αφιερωμένη στην ασφάλεια των ασθενών του Ορμούς. Το κόστος του πολέμου στο Ιράν, και αυτό έχει το ενδιαφέρον, το έχει αυξηθεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, σύμφωνα με όσα είπε αξιωματούχος του Πενταγώνου. Και τέλος, ο αριθμός των νεκρών από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου έχει ανέλθει σε 2.883. Το οποίο είναι και το βασικότερο κομμάτι πάντα κάθε πολέμου. Μην ξεγελιόμαστε. Πέρα από τα οικονομικά ή όποιον άλλο αντίκτυπο, το βασικότερο είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό. Αυτά με το κομμάτι του πολέμου. Εντάξει, έχουμε και την επίσκεψη Τραμπ, όπως είπαμε, στην Κίνα. Έχουν και αυτά το ψωμάκι τους. Δηλαδή, θεωρείται αρκετά κρίσιμη έτσι, η αναμέτρηση, όλο το που συζητάνε Τραμπ και εσύ. Γενικότερα, υπάρχουν και θέματα μεταξύ τους. Κινέζικη αγορά, τερματισμός του πολέμου είναι σίγουρα στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι και εκεί δίνει ψωμάκι και αυτό. Αυτό το κομμάτι, αλλά σίγουρα μεγαλύτερος πρωταγωνιστής σε όλα αυτά στο παγκόσμιο στερεώμα είναι ο πόλεμος. Θα σου φέρω αυτό λίγο ίσως πιο νωρίς στα εντός. Να πάμε λίγο σε αυτό το θέμα το πολύ τραγικό, το οποίο βλέπετε και εσείς από νωρίς από τις εφημερίδες. Αλλά γενικότερα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Μιλάω φυσικά για τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Να πούμε ότι η μία ήδη έχασε τη ζωή της, η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Έγινε χθες το μεσημέρι το συμβάν, πτώση των δύο κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Στο σημείο πήγαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τις μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η μία, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, η δεύτερη βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχει μεταφερθεί και στο ΚΑΤ, έτσι αποφάσισαν οι γιατροί. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη εκεί και δίνει μάχη για τη ζωή της. Τώρα, το θέμα είναι ότι τι ακριβώς οδήγησε τα κορίτσια σε αυτήν την κίνηση. Έχει βρεθεί ένα σημείωμα ουσιαστικά, κοιτάζονται πολλά σενάρια, πούμε αυτό αρχικά. Έχει βρεθεί ένα σημείωμα στις ανταμίες κοπέλες που εξηγεί τους λόγους. Ανέφερε στο σημείωμα ότι πάσχει από κατάθλιψη και φοβάται ότι δεν θα γράψει καλά στις πανελλήνιες. Δεν είναι γνωστός ο λόγος που η δεύτερη 17χρονη επίσης βρέθηκε στο κενό. Εδώ εξετάζονται τώρα αρκετά τα σενάρια. Αν υπάρχει κάποιο σημείωμα δικό της, αν προσπάθησε η μία 17χρονη να αποτρέψει την άλλη και δεν τα κατάφερε και αποτέλεσμα ήταν να πέσουν και οι δύο στο κενό. Θα πούμε ότι ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία από όπου έγινε το τραγικό συμβάν. Συνεχίζεται η προανάκριση για την υπόθεση από το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Να πω ότι όλο αυτό φυσικά έχει παγώσει αρκετά τον κόσμο σήμερα, δηλαδή είναι από τα πράγματα που θα ακούσουμε πάρα πολύ.
0: Κυριαρχεί στην επικαιρότητα, αυτή είναι αλήθεια.
2: Ακριβώς.
0: Νωρίτερα διαβάσαμε και την ανακοίνωση που έβγαλε το χαμόγελο του παιδιού,
1: του παιδιού, ναι.
0: Για τη δημοσίευση έτσι, περισσότερων πληροφοριών.
1: Ουσιαστικά μας προτρέπει όλους όσους ασχολούμαστε την όποια μορφή ενημέρωσης να αποφεύγουμε να διαβάζουμε, ας πούμε, αυτά τα σημειώματα, γιατί όλο αυτό το ξεχύλωμα της υπόθεσης και η υπεραναλυτικότητα μάλλον δεν βοηθάει, σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού.
2: Δυστυχώς το βλέπουμε σε πάρα πολλές υποθέσεις. Θα το πω και κανιβαλισμό που γίνεται από ορισμένους. Δηλαδή κάποιες υπεραναλύσεις, κάποια πράγματα και κάποια στοιχεία. Εδώ πέρα είναι και πολύ ευαίσθητο το θέμα, όπως πολύ καλά ανέφερε το χαμόγελο του παιδιού. Μιλάμε για 17χρονα παιδιά. Αν σε κάτι πρέπει να σταθούμε, και νομίζω ότι εκεί έχουν σταθεί και στην ουσία της υπόθεσης, μια και έχουμε την αναφορά για το τι περιλάμβανε, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσουμε το σημειωμένο, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τη σκέψη του παιδιού. Αλλά το γεγονός ότι ανέφερε το ότι έπασε και από την κατάθλιψη αλλά και τις πανελλήνιες, ήδη έχει φέρει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι πολύ κοντά και οι πανελλαδικές. Έχει πέσει αρκετό φως μέσω αυτής της υπόθεσης. Βέβαια, δυστυχώς έπεσε μέσω αυτής της υπόθεσης και όχι κάτι άλλο να κινητοποιήσει την κοινωνία να μιλήσει για τις πανελλαδικές, για το πόσο ζορίζονται τα παιδιά όταν έρχεται αυτή η ώρα να γράψουν πανελλαδικές. Και ότι μήπως είναι ένα σύστημα που πρέπει να το δούμε, όχι απαραίτητα να αλλάξει μορφή, αλλά σίγουρα να δώσει λίγο περισσότερη έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών. Να μην καλούνται τα παιδιά για το λιγότερο χρόνο της ζωής τους να τραβάνε τέτοιο μεγάλο ψυχικό βάρος για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, τουλάχιστον να υπάρχει μια έμφαση στην ψυχική υγεία. Μακάρι να ανοίξει μια καλή κουβέντα τουλάχιστον, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να βλέπουμε 17χρονα να πέφτουν από τα ράτσα. Πρέπει να βλέπουμε 17χρονα να χαίρονται τη ζωή. Θα πάμε και παρακάτω λίγο, να αφήσουμε στην άκρη το συγκεκριμένο, να πάμε να δούμε την απεργία που έχουμε σήμερα, τα είπατε και νωρίτερα. 24 ώρες λοιπόν πανελλαδική απεργία από την Αδεδή σήμερα Τετάρτη. Για την Αθήνα υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Να πούμε ότι συμμετέχουν έτσι λίγο πολύ νοσοκομειακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση. Γενικότερα, πολλές δημόσιες υπηρεσίες είναι σήμερα κλειστές, γιατί στις μεγάλες πόλεις έχουν ανακοινωθεί πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα περισσότερα κανονικά, βέβαια, έχει ανακοινωθεί ότι θα κινηθούν. Τώρα, να σας πω ότι για την περιοχή του Εύρου έχουμε 2 απεργιακές συγκεντρώσεις. Στις 11 είναι προγραμματισμένες και οι 2, σε ωραία σειρά, κεντρική πλατεία σε εμάς. Αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, στο εργατικό κέντρο μπροστά. Οπότε μπορείτε να δείτε αναλυτικά και την ανακοίνωση κάλεσμα από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΙ Εύρου. Και αυτό στο radioevros.gr θα το βρείτε. Να σας πω και σε ένα άλλο ακόμα θέμα που βλέπω τα κεντρικά. Βέβαια, δεν το βλέπω σε πάρα πολλά. Οπότε με μια κάποια επιφύλαξη λίγο για μια απάτη που αφορά ένα ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Ίσως να το είδατε νωρίτερα το συγκεκριμένο θέμα.
0: Όχι, δεν το έχουμε δει, για πες.
2: Λοιπόν, σχεδόν 500.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τώρα του κεντρικού τύπου, αποκόμισαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης, έστησαν μια μεγάλη απάτη μέσω επιδοτήσεων που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην Κομωτινή. Τα κέρδη υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τα 451.000 ευρώ. Μέσα σε 3 μόλις χρόνια το κέντρο του συγκεκριμένου ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2023. Φερόμενος αρχικός της εγκληματικής αυτής οργάνωσης συνελήφθη ένας 60χρονος Ρωμά από γνωστή οικογένεια της Λάρισας, θα αναφέρει τώρα το δημοσίευμα που βλέπω. Ουσιαστικά συνελήφθησαν ακόμα και 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να πούμε. Η διευθύντρια καθώς και 2 γυναίκες εκπαιδευτικοί. Τι γινόταν? Ουσιαστικά το ΚΔΑΠ λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μέλη της οργάνωσης να παίρνουν επιδοτήσεις που προορίζονταν κανονικά για ανήλικους μαθητές. Είχαν δηλώσει δηλαδή το μέγιστο αριθμό μαθητών που μπορούσαν να εγγραφούν στην εν λόγω επιχείρηση, 178 μαθητές, αλλά στην πραγματικότητα ο αριθμός που είχαν ήταν ελάχιστος. Οπότε τις πληρωμές τις υπόλοιπες τις καρπώνονταν.
0: Κατάλαβα.
2: Οπότε με αυτόν τον τρόπο είχαν στήσει αυτήν την απάτη.
0: Μας έχει έρθει και δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι, ναι. Οπότε υπάρχει το συμβάν, καταγράφεται. Το δείτε και σε λίγο, το δούμε και αναλυτικότερα στην συνέχεια. Το δείτε και στο radioevros.gr. Να προχωρήσουμε να πούμε ότι σήμερα είναι και οι φοιτητικές εκλογές. Μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα θα μείνουν ανοιχτές οι κάλπες. Να πούμε ότι όπως πάντα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια τέτοια μέρα που οι φοιτητές είναι στις κάλπες.
0: Εδώ κρατάω μία επιφύλαξη στα βρούλα, γιατί κάτι χθες είχα μια συζήτηση με κάτι φοιτητές εδώ στην Οριστέδα και έλεγαν ότι θα έχουν κανονικά μαθήματα.
2: Ναι, δεν είναι λίγο περίεργο. Νομίζω ότι σε όλη τη χώρα είναι την ίδια ημέρα, δηλαδή δεν είναι ότι προγραμματίζονται σε άλλα πανεπιστήμια, άλλες. Στο θέμα έχει γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, που πιθανόν να μην το γνωρίζουμε. Είναι λίγο και η λειτουργία κάποιων πανεπιστημίων, μπορεί κάτι άλλο να έχει συμβεί. Αλλά πάντως γενικότερα συνήθως είναι ότι είναι μαζικό σε όλη τη χώρα φοιτητικές εκλογές και συνήθως εκείνη τη μέρα δεν γίνονται μαθήματα. Κρατάμε και την επιφύλαξη. Επίσης, να πούμε ότι είναι και αρκετά τα θέματα τα οποία βρίσκονται μπροστά και είναι στο επίκεντρο των φοιτητικών εκλογών. Είναι γενικότερα ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, ασφάλεια, φοιτητική μέρημνα. Είναι κάποια ζητήματα που έχουν φέρει μπροστά οι φοιτητικές παρατάξεις και θα δούμε πώς θα ψηφίσουν βάσει αυτών οι φοιτητές. Λοιπόν, επίσης, τώρα κλείνοντας σιγά σιγά από το radioevrus.gr, θα σας πω και σε ένα θέμα που αφορά και τα τελωνία του Εύρου, συγκεκριμένα 24 τελωνία σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα νέο σύστημα που θα χτυπήσει το λαθρεμπόριο, ψηφιακό πλωστάσιο. Περιγράφεται το τι ακριβώς θα συμβεί. Αφορά και κήπους, αφορά και Καστανιές. Αναφέρονται βέβαια και τα Ορμένιο και Κυπρίνος, και εκεί θα υπάρξει μια κάποια υψηλή επιτήρηση. Σύστημα με κάμερες, με πολλά σύγχρονα τα οποία θα μπορούν να ελέγχουν το τι ακριβώς περνάει από το τελωνίο. Δείτε το αναλυτικά στο radioevrus.gr και κλείνοντας, λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις του κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων. Έχουμε την πρόγνωση του καιρού, το ακριβώς του ΑΕ. Έχουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Χρυσόστομο Παρανό αναλυτικά, αλλά και πολλά πολλά ακόμα θέματα και έρχονται και άλλα. Radioevrus.gr, μα είναι συντονισμένοι.
1: Ωραία. Υπέροχα, σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και στους ακροατές μας. Εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί στις 7 και πάλι εδώ, στην πρωινή μας περιπολία. Αλλά μέχρι τότε, μεσολαβή το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα μέχρι τη 1 τώρα. Από τώρα δηλαδή, από τις 10. Στις 2 θα επιστρέψει Σταυρούλα Γελαδαράκη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30. Φυσικά το σύντομο δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 8 ανά μία ώρα από τις 3 και το εύηχο μουσικοδρόμιο το βράδυ με το Χάρη Καταρίδη.
1: Ακριβώς, υποδεχτείτε τον Νίκο Πατούνα και να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
0: Με τον Νίκο Παντούνα.
1: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
0: Ράδιο Εύρος 97,1
1: και 95,3 και
0: ακούτε Ευροσκόπιο.
1: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
0: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
7: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Ευρωσκόπιο. Ξεκινήσαμε 6 λεπτά μετά τις 10 η ώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι εδώ θα είμαστε, παραλαμβάνοντας αέρα, μικρόφωνα, χώρο και χρόνο για το υπόλοιπο της ημέρας, για την ενημέρωσή σας, για να ακούσουμε όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, να επικοινωνήσουμε και σήμερα, όπως κάθε μέρα κάνουμε με το Ευρωσκόπιο, με την εκπομπή που ακούτε καθημερινά 10 με 1, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία μας στη διάθεσή σας, όλοι οι διαβλοί μας πάντα ανοιχτοί. Το 2552-029-413, εδώ ακούμε τη φωνή σας, το 2552-029-413. Το 6977-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα, τα SMS, τα μέσω WhatsApp, η Viber, η Telegram, όλες τις εφαρμογές. Το 6977-549-975 μας στέλνετε. Στα social media παντού επίσης, είτε δημόσια είτε inbox. Κάντε και εκεί την απαραίτητη κίνηση για like και follow στις σελίδες και στα προφίλ μας για να είμαστε σε επαφή, κοινωνικά δικτυωμένοι. Να λαμβάνουμε τις παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας. Και στο info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Αλλά και η φυσική μας αλληλογραφία. Στην Αδριανουπόλεως 170, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Την καλημέρα μας από τη Νέα Ορεστιάδα, από τον Εύρο, από την Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Στους συντοπίτες μας εντός συνόρων, στους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων. Να έχουμε μια όμορφη Τετάρτη σήμερα. Περιμένουμε και το δικό σας στίγμα, να μας πείτε πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. Πώς είστε, πώς νιώθετε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σας απασχολεί, τι σας ενδιαφέρει να μάθετε, τι θέλετε να καταγγείλετε, τι πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί αν το μοιραστείτε μαζί μας, τι σας κάνει να χαμογελάτε. Ελάτε να μοιραστούμε και καλές ειδήσεις. Για όλα είμαστε εδώ. Για όλους είμαστε εδώ. Και αν περνάει και ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για κοπιάστε. Για μια καλή μέρα από κοντά. Και αυτό πολύ ωραίο, ωραιότερο. Το από κοντά όλων. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό δέριο. Γεια σου Λούλα. Γεια σου Δεσποινάκη. Ήρθαν οι πρώτες καλημέρες από εκεί όπως συνήθως. Χαμογελαστές, φωτεινές, λαμπερές. Χαρούμενες, ευδιάθετες, αισιόδοξες καλημέρες από τα κορίτσια μας. Με κόκκινα, ολοκόκκινα, τριαντάφυλλα, 13 μετρό, 13 όσες και οι μέρες του Μάη. 13-30 φυλάκια από τη Δέσποινα λαμβάνουμε. Γεια σου Λούλα, γεια σας κορίτσια. Γεια σου Φωτεινούλα και σε σένα, ναι, από τα Πετρωτά μας ακούς σήμερα, Φωτεινή. Καλημέρα μας τα Πετρωτά, σε όλο τον Βόρειο Εύρο, στο βορειότερο Βόρειο Εύρο, στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου. Γεια σου Φωτεινή. Στους 97,1 στα FM μας ακούτε στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, να θυμίσω τις συχνότητές μας. Στους 95,3 στα FM μας ακούτε για τον νότιο Εύρο, όσοι συντονίζεστε από εκεί, από Αλεξανδρούπολη, από τη Σαμοθράκη μας, από την υπόλοιπη Θράκη μας, στους 95,3 στα FM. Για όσους κινείστε επίσης στους δρόμους της Θράκης, καλό δρόμο αρχικά να έχετε, να προσέχετε, τα μάτια σας 14, ο νου σας στο τιμόνι και στο δρόμο, ακούτε βεβαίως ράδιο Εύρος, εννοείται. Για καλύτερη παρέα στη διαδρομή. Δύο συχνότητες, θυμίζω, 95,3 στο νότιο Εύρο. Αν έχετε αυτόματο ραδιόφωνο, μεταβαίνει αυτόματα στους 97,1 οδεύοντας προς τα βόρεια ή και αντίστροφα. Και radioevros.gr βεβαίως, για να μην χανόμαστε στα FM διαδικτυακά από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου βρισκόμαστε. Μας ακούτε παντού, η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη. Μαζί με τους καλούς μας φίλους και συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή, εδώ και σήμερα. Οι καλύτεροι πάντα είναι εδώ, οι κορυφαίοι, έκαστος στο είδος του. με ιδανικές, μοναδικές, αξεπέραστες, κορυφαίες υπηρεσίες αλλά και προϊόντα μοναδικά. Το λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στη Νέα Ορεστιάδα είναι Χαγιάτι. Πασίγνωστο πια αυτό. Είναι η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. Και σήμερα Χαγιάτι θα φάμε. Τι άλλο. Στην Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτι μας. Στο 2552022525 στο σπίτι μας. Στο γραφείο μας. Στο κατάστημά μας. Στο χώρο μας όπου βρισκόμαστε. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έρχεται παντού στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα, με ένα τηλεφώνημα στο 2552022525. Και έτσι ξενιάζουμε καθημερινά για το τι θα φάμε. Φροντίζει για μας το Χαγιάτι με τον καλύτερο τρόπο. Θα δούμε στη συνέχεια το μενού της ημέρας, γιατί τώρα όλα μαγειρεύονται εκεί. Να στείλουμε την καλημέρα μας και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα κορίτσια μας στο Χαγιάτι, που αγωνίζονται καθημερινά και αυτά να ικανοποιήσουν κάθε διατροφική μας ανάγκη. Χειροποίητα όλα, σπιτικά όλα, μαγειρεμένα στην ώρα τους όλα, σαλάτες φρεσκοκομμένες πάντα, όλα με την κυριολεξία της έννοιας σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Χαγιάτι. Αυτό είναι. Καλά μαγειρέματα με καλή, την καλύτερη φυσικά διάθεση όπως κάθε φορά μας στέλνουν τα κορίτσια μας από εκεί. Καλημέρα Φόνη, ήλιος και όμορφη μέρα, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Μας βελτιώνει την ήδη καλή μας διάθεση, ε. Αγωνιστικά μας χαιρετάνε και από το Χαγιάτι, λέει. Έτσι, στον αγώνα όλη κάθε μέρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Καλημέρα, καλόν αγώνα, καλά μαγειρέματα λοιπόν Χαγιάτι. Στον αγώνα και το κατάστημα Κεραμιτσής απέναντι από το Χαγιάτι στην Κωνσταντινούπολης 198. Τα πάντα για τα σπόρ είναι εκεί, τα ποδήλατα, τα όργανα γυμναστικής, τα συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους, τα ρούχα, ο αθλητικός ρουχισμός μας, η ένδυσή μας, τα διάφορα αξεσουάρ. Βεβαίως το ποδήλατο πάνω απ' όλα και όχι μόνο ποδήλατο. Το αξιόπιστο συνεργείο με γνήσια ανταλλακτικά, μεγάλη γκάμα επίσης σε όργανα γυμναστικής, τα πατίνια, τα σκέιμπορ, τα ρόλες για τους μικρούς μας φίλους. Όλα είναι εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσής στην Κωνσταντινούπολης 198 και διαδικτυακά είναι παντού. Με αγορές μέσω διαδικτύου από το keramitsis.gr. Τα προϊόντα από το Κεραμιτσί φτάνουν παντού. Keramitsis.gr και Keramitsis Bike στα social media τον βρίσκουμε. Ο Κεραμιτσής είναι παντού. Είναι πάντα στην κορυφή. Και πάντα με τα καλύτερα προϊόντα στην ιδανικότερη σχέση με την καλύτερη τιμή. Αυτός ο συνδυασμός είναι που κάνει τη διαφορά στον Κεραμιτσί μεταξύ άλλων. Πάμε και στο Top Charm την καλημέρα μας να στείλουμε. Στα Top Charm, τα δυο τώρα, στον Βόρειο Εύρο. Ένα στη Νέα Ορεστιάδα, ένα στο Διδημότυχο. Top Charm επεκτείνεται, μεγαλώνει, καλύπτει τις ανάγκες όλου του... όλες τις ευρύτερες περιοχές του Βορείου Εύρου, Δημότυχο και Νέα Ορεστιάδα, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, με τα επίσημα εγγένεια να πλησιάζουν το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, όπου ανοίγει και επισήμως ο νέος χώρος του Top Charm στο Δημότυχο. Ανοιχτό κάλεσμα προς όλες και όλους εκεί στο Δημότυχο, 6 ώρα το απόγευμα, 16 Μαΐου το Σάββατο στην Ορφέως 21, στο νέο χώρο του Top Charm. Και όταν λέμε Top Charm εννοούμε εξειδίκευση στην ποδολογία, στην ονειχοπλαστική, στην ομορφιά και στην υγεία των άκρων μας. Χέρια, πόδια, εμπιστευόμαστε στο Top Charm για την περιποίηση, για τη φροντίδα, για την ανακούφιση, για τη θεραπεία, αλλά και για την ομορφιά μας. 2552025331 για τα ραντεβού. Καθημερινά ανοιχτά, άλλωστε 9 με 9 το πρωί θα βρεθεί η ώρα και για μας. Και τα Σάββατα 9 με 3, οπότε και με δύο χώρους στο Βόρειο Εύρο θα καλύψουμε σίγουρα και τη δική μας ανάγκη εκεί στο Top Charm ανά πάσα στιγμή. Και το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη είναι εδώ. Είναι στη Νέα Ορεστιάδα το εδώ, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, πιο συγκεκριμένα 196. Παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε. Μας εξυπηρετεί πάντα με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας και τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του για μας, για το τραπέζι μας, για την οικογένεια, για το καθημερινό μας γεύμα, για τα παιδιά μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Με παραγγελίες μάλιστα για διανομές κατοίκων. τηλεφωνικά στο 2552025432. Τα ψώνια έρχονται στο χώρο μας. Από το παραδοσιακό κρεπόλιο του Κώστα Αποστολίδη, απέναντι από το πρώην Πίκο Διαγωνίως, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Πρώτο Λύκειο, εκεί απέναντι από το περίπτερο της νησίδας, δηλαδή λίγο πριν στρίψεις για πύργο, στην δυτική Ορεστιάδα. Επιστροφή στο κέντρο και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Εκεί όπου στην Αδριανοπόλεως και Σκρά Γωνία ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους. Εκεί είναι η έδρα του βεβαίως, αλλά παρέχονται υπηρεσίες παντού 24 ώρες το 24ωρο. Είναι πάντα δίπλα μας, κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή κοντά μας ο Δοβρίδης, με τις υπηρεσίες του ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και τα προϊόντα του Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, αναλώσιμα, ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη στιγμή. Ένα κρεβάτι νοσοκομιακό, για παράδειγμα, αν θα χρειαστούμε με όλες αυτές τις ειδικές ρυθμίσεις στο χώρο μας, το διαθέτει. Ένα αναπηρικό αμαξίδιο, προϊόντα περιποίησης ασθενών, κάθε είδους, απίθανα πράγματα ότι δεν φαντάζεστε, και για ασθενείς με άνοια οι φροντιστές διευκολύνονται ακόμα περισσότερο με αυτά τα προϊόντα από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, αλλά και με τη μελέτη ύπνου, να θυμίσω, μελέτη ύπνου που μας αλλάζει τη ζωή. Σε ένα ασφαλές οικείο περιβάλλον κοιμόμαστε, στο σπίτι μας δηλαδή, και όχι σε κάποιο νοσοκομιακό περιβάλλον να εκτεθούμε κιόλας ή σε κάποια κλινική ύπνου. Κατοίκον γίνεται η μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη πλέον. Και αν ροχαλίζουμε δυνατά, αν έχουμε παύση στην αναπνοή, αν νιώθουμε συχνές αφυπνίσεις, ανεξήγητες μες τη νύχτα, το πρωί, έχουμε πονοκέφαλο ή δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε, νιώθουμε υπερβολική κόπωση μες τη μέρα για τις καθημερινές μας ανάγκες, δεν πρέπει να αγνοούμε τα συμπτώματα. Μπορεί όλα αυτά να οφείλονται σε παθήσεις που ανακαλύπτουμε με τη μελέτη ύπνου. Κατά τη διάρκεια του ύπνου μας προλαβαίνουμε καταστάσεις, φροντίζουμε και προστατεύουμε την καρδιακή μας υγεία. Χαρίζουμε στον εαυτό μας τον ύπνο, αλλά και τον ξύπνιο που μας αξίζει. Ένα δώρο ζωής είναι αυτή η μελέτη ύπνου. Μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο μας, να μας δώσει περισσότερη ενέργεια, να βελτιώσει τη συγκέντρωσή μας και να μας προστατέψει βεβαίως από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Μελέτη ύπνου, με ένα τηλεφώνημα το ραντεβού μας για περισσότερες πληροφορίες, άλλωστε και ενημέρωση από το Δοβρίδη, στο 2552024027 για αυτήν την υπηρεσία που μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Καλημέρα και στα κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτίνων 143. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Από τη νέα Ορεστιάδα η έδρα του Καραφιλίδη εξυπηρετεί με τοποθετήσεις, με ανακαινήσεις, με κατασκευές. Όλο τον ομό Εύρου. Εννοείται. 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει, ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις. Με τα νέα συστήματα κουφωμάτων δε φέρνει τις νέες τεχνολογίες. Οτιδήποτε καινούργιο κυκλοφορεί στην αγορά το φέρνει στην περιοχή, όπως τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση. Δεν υπάρχουν καλύτερα αυτή τη στιγμή. Είναι κορυφαίο σύστημα κουφωμάτων. Συνδυάζει θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Διατίθενται τα κουφώματα αυτά σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα γούστα τα δικά μας, στο χώρο μας. Artevo με ίνο ενίσχυση από τον Καραφιλίδη. Οι νέες προσθήκες προϊόντων μεταξύ όλων των υπολείπων, άλλωστε με την επιδιόρθωση κουφωμάτων, με την πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας, στο χώρο μας. Έτσι αλλάζουμε το χώρο μας, αλλάζουμε τη διάθεσή μας, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις, ξέρει τι ταιριάζει στο δικό μας χώρο. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Και για τέντες βεβαίως για τη σκίασή μας και για τις σίτες, για να μην περνάει κανένα ενοχλητικό έντομο τώρα που ανοίγουμε μπαλκονόπορτες, παράθυρα, να αεριστεί ο χώρος μας. Έντομο προστατευόμαστε κιόλας με τον Καραφιλίδη. 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Και στο Δημοτή καλή την καλημέρα μας σήμερα. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ο Δημοτή καλής έχει τις λύσεις. Εδώ και μισόν αιώνα. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Και όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα από τα εμπορεύματά μας για τους επαγγελματίες μέχρι το νοικοκυριό μας για τους ιδιώτες με τις μετακομίσεις μας. Ο Δημοτίκαλης με την πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία του αποτελεί εγγύηση, όπως άλλωστε και το ίδιο το όνομα Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων, με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων παντός τύπου, από μεγάλα φορτηγά μέχρι γερανούς για φόρτωση με ανοίγματα οροφής σε πιο ψηλά σημεία μέχρι τον 6ο-7ο όροφο. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα, μεταφορές εμπορευμάτων εσωτερικού-εξωτερικού από τον Δημοτικάλη. Δημοτικάλης.com για περισσότερα. 2552021-420 έτρετο στη Νέα Ορεστιάδα, από όπου ξεκινάει και πάει παντού. Ή φέρνει τα πάντα από παντού επίσης στην περιοχή. Και να θυμίσω και το φεστιβάλ Λεβάντας που έρχεται, το Λεβάντα Fest, στην περιοχή, στον Βόρειο Εύρο, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Το πενταήμερο μοναδικών εμπειριών ζωής από την Παρασκευή 12 Ιουνίου πλησιάζει, όλο και πιο κοντά φτάνουμε, λιγότερο από μήνα πια, μέχρι 16 Ιουνίου. Φέτος 12 με 16 Ιουνίου λοιπόν το Levanta Fest έρχεται για να κάνει και πάλι τη διαφορά. Ήρθε και έμεινε, εδώ έγινε θεσμός πια στον τόπο, σημείο αναφοράς για τον Βόρειο Εύρο, σε όλη την Ελλάδα αναφέρονται στο Levanta Fest. Μόνον εδώ συμβαίνει αυτό, στα υπέροχα ανθισμένα λεβαντοχόραφα της Κινσέ Πάρωμα Εύρου, στον Βάλτο Ορεστιάδας, εκεί στο απέραντο Μόβ, όπου ξυπνάνε όλες τις μας οι αισθήσεις, με μουσική, με θερινό σινεμά, με γευσηγνωσία εδεσμάτων με βάση τη λεβάντα, μοναδικές, αξεπέραστες και απίθανες, αφάνταστες γεύσεις. Δεν έχετε δοκιμάσει τέτοια εδέσματα με βάση τη λεβάντα αν δεν έχετε επισκεφτεί το Levanta Fest. Εκεί θα τα βρούμε όλα, όπως και άλλες εμπειρίες ζωής. Για παράδειγμα, η πτήση με αερόστατο. Πού αλλού θα το δείτε τώρα αυτό? Πού αλλού θα αποκτήσετε μια τέτοια εμπειρία? Να δείτε τον κόσμο από ψηλά με αερόστατο. Βεβαίως, οι απογευματινοβραδινές πτήσεις έχω μάθει ότι είναι sold out πια. Έχουν κλείσει οι θέσεις. Πάμε για πρωινές. Με ένα τηλεφώνημα κρατήστε θέση στο. Για να δω το τηλέφωνο, μην κάνω λάθος. 69 757 16381, 69 757 16381, για κρατήσεις, για μια πτήση που προσφέρει χίλια συναισθήματα, να ζήσουμε και εμείς τη μαγεία από ψηλά με το αερόστατο στο Levanta Fest. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν, 5 μέρες γεμάτες στον Βάλτο Ορεστιάδας. Αυτή είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα είναι εδώ στην παρέα μας. Συμβάλλουν στην παραγωγή της εκπομπής. Για να προχωρήσουμε τώρα μουσικά, θα πετάξουμε στον αέρα τον FM με τη Μαρίζα Ρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη. Θα συνεχίσουμε τις πτήσεις μας τον ραδιοφωνικό αέρα μέχρι τη μία εδώ. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

Μεσοβδόμαδα πια και στα μέσα του Μάη σχεδόν φτάσαμε. 13 του μηνός σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, 133η ημέρα του έτους. Για να δούμε και τα χαρακτηριστικά, την ταυτότητα αυτής της ημέρας που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε. Πριν από 4 ώρες, 6 και 14 πρώτα λεπτά είχαμε την ανατολή του ηλίου. 27 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Μαρτύρων γλυκερίας της Εντραϊανουπόλη Θράκης και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος. Γιορτάζει η γλυκερία σήμερα, φίλες και φίλοι, από την Τραϊανούπολη, Θρακιώτισσα η Αγία Γλυκερία, η οποία μαρτύρησε εκεί στην Τραϊανούπολη το 161 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με τις γραφές, με τον βίο της Αγίας, η μεγάλη αύξηση του αριθμού των χριστιανών, λέει, συντέλεσε ώστε η Τραϊανούπολη να καταστεί έδρα επισκοπής πριν το διωγμό του Διοκλητιανού το 305. Από τον 5ο αιώνα αναφέρεται ως Μητρόπολη Τραϊανουπόλεως, στην οποία υπαγόταν αρχικά 3 και αργότερα 5 επισκοπές. Σύντομα, υπάγεται εκκλησιαστικά και διοικητικά σε αυτήν ολόκληρη επαρχία Ροδόπης. Η πόλη αποτέλεσε το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής για 12 περίπου αιώνες. Χρόνια πολλά στην Γλυκερία γιορτάζει σήμερα. Το χούμους γιορτάζει επίσης σήμερα. Ναι, το χούμους. Το δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έχει τη τιμητική του σήμερα. Είναι η διεθνής ημέρα χούμους. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ χούμους, τότε σήμερα, η 13η Μαΐου, είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε. Να συμμετέχετε δηλαδή στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Χούμους. Τώρα, για όσους δεν ξέρετε, δεν ξέρω πώς μπορεί να είστε εκεί που δεν ξέρετε τι είναι το χούμους. Είναι τα ρεβίθια στα αραβικά, αυτή η κρεμώδη σαλάτα δηλαδή που συνοδεύεται με ψωμί ή αράβικη πίτα. Παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο. Μιλάμε για υπερτροφή, έτσι. Με την προσθήκη μάλιστα διάφορων καρικευμάτων, γίνεται ακόμα νοστιμότερο. Σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λαδάκι και ρίγανη. Και έτσι είναι η Διεθνής Ημέρα Χούμους σήμερα. Ξεκίνησε το 2012. Από ένα νεαρό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά, λέει, τους Άραβες και τους Ισραηλινούς. Ισραηλινός ήταν και ο ίδιος. Ήθελε να φέρει κοντά τους Άραβες και τους Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος, που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής, αλλά δυστυχώς, το αποτελέσματος κρίνοντας, δεν τα κατάφερε. Αλλά και η Μιλόπιτα γιορτάζει σήμερα, ορίστε. Στις ΗΠΑ.

0: Πολιτείες της Αμερικής. Κάθε μέρα μια γιορτή. Σήμερα η Εθνική ημέρα Μιλόπιτας. Εμείς στο Χαγιάτι μας τιμάμε την Διεθνή ημέρα Χούμους με ρεβιθόσουπα. Ρεβίθια σουπίτσα σήμερα. Ωραιότατα όσπρια. Δεν χρειάζεται να τα ανακατεύουμε τώρα, να τα ανακατεύουμε με ταχίνια και λεμόνια και αράβικες πίτες και τέτοια. Ψωμάκι μπορούμε να βουτήξουμε, να κάνουμε το δικό μας χούμους. Από το Χαγιάτι, ορίστε, να η πρόταση. Ρεβίθια σουπίτσα. Και να τιμήσουμε το χούμους. Λοιπόν, αυτά με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας, πριν πάμε στις διαφημίσεις. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι και η πανελλαδική 24ωρη δημοσιοϋπαλληλική απεργία. Έχουμε δύο συγκεντρώσεις σε λίγο στη Νέα Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη από τους εργαζόμενους που απεργούν και θα βγουν στις συγκεντρώσεις. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό από την τοπική ΑΔΔ Εύρου, το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔ Εύρου. Στις 11 στο εργατικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης, στις 11 την ίδια ώρα και μπροστά από το εργατικό, όχι μπροστά στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας, η συγκέντρωση για τον Βόρειο Εύρο. Δύο συγκεντρώσεις στο νομό, στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΔ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
0: Προχωράμε στη ροή της εκπομπής. Συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. 35 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν πριν έρθουμε πίσω στο παρόν για το υπόλοιπο της σημερινής ειδησιογραφίας. Θα ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις του παρελθόντος. Ό,τι συνέβαινε σαν σήμερα, κάνοντας στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας και απασχολούσε τότε την επικαιρότητα. Το 1821, σαν σήμερα, είχαμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, που άνοιξε το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, με τους οπλαρχηγούς Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Κυριάκο Μαυρομιχάλη, Ηλία Μαυρομιχάλη, Γιάννη Μαυρομιχάλη και Δημήτρη Πλαπούτα και άλλους. 1880, στο New Jersey, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου. 1880. Εμείς έχουμε φτάσει στο 2026 και ακόμα να τον δούμε αυτόν τον ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο. Αείμνηστε Τόμας Έντισον. Πόσοι αιώνες θα περάσουν ακόμα για να δούμε. 1888 και η Βραζιλία καταργεί με νόμο τη δουλεία σαν σήμερα. 1890 ο Νικολά Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Και το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτρης Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στη χώρα μας, στην Ελλάδα. 1917 είχαμε το θαύμα της Φατίμα. Δηλαδή, η Παναγία λέει εμφανίστηκε σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό Φατίμα της Πορτογαλίας και από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. 1931 και η ΔΟΕ με πρόεδρο τον Κόμι Ενρί Μπεγέ Λατούρ του Βελγίου, ο οποίος διαδέχτηκε το Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, αποφασίζει να αναθέσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο με σκοπό την επανασύνδεση της Γερμανίας με τον υπόλοιπο κόσμο έπειτα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε στο 1940. Στην έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ίντσον Τσόρτσιλ εκφωνεί την πρώτη ομιλία του ως Πρωθυπουργός της Βρετανίας, τότε στη Βουλή των Κοινοτήτων, δηλώνει στους αντιπροσώπους ότι δεν έχει να προσφέρει παρά αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα και καλεί τη χώρα σε πόλεμο. 1941, λίγο μετά την γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, οι Αθηναίοι αρχίζουν να προμηθεύονται το ψωμί με δελτίο, ενώ οι Ναζί αποκτούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν δωρεάν με τον ηλεκτρικό. 1956 τώρα, διαδηλώσεις μαθητών είχαμε που διοργανώθηκαν στη Λευκοσία υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. Οι διαδηλωτές έριξαν τρεις βόμβες με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Άγγλος στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι πέντε. 1978. Καθιερώνεται σαν σήμερα επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή η 35ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια, παρακαλώ. Όσα άλλαξαν από το 1978 προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, στον εργασιακό τομέα. Πάντως το 78, 35 χρόνια ήταν η ολοκλήρωση της εργασίας για να τους όσους θα συνταξιοδοτούνταν στα 58 τους χρόνια. Αφιέρωση από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. 1981 τώρα και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό πραγματοποιείται η πρώτη αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δευτέρου από τον Τούρκο Γκριζολίκο Μεχμέτ Αλί Αγτζά. 1995 και οι νομοί της Κοζάνης και των Γρεβενών συγκλονίζονται σαν σήμερα από ισχυρό σεισμό 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Προκαλούνται υλικές ζημιές, ιδίως σε παλιά κτίσματα, αλλά ευτυχώς δεν καταγράφονται θύματα. 1998 τώρα, λίγο πριν την αλλαγή του αιώνα, ο τότε Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας, ο Γιάννης Παπαντονίου, εξαγγέλει την ιδιωτικοποίηση 12 δημοσίων επιχειρήσεων, από την οποία προσδοκά έσοδα 800 δισεκατομμυρίων δραχμών τότε. Μεταξύ άλλων, ιδιωτικοποιήθηκαν ο ΟΑΘ, ο ΟΙΘ, η ΕΙΔΑΠ, η Διόρυγα Κορίνθου, η Ιωνική Τράπεζα, η Olympic Catering και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενώ προχώρησε και η περαιτέρω μετοχοποίηση του ΟΤΕ. Οι εξαγγελίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση όλων των σωματείων, των ΔΕΚΟ και της ΓΕΣΕ τότε το 1998. Αλλαγή χιλιετίας. 2004, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει τη διάλυση της πολιτικής άνοιξης του κόμματος που ίδρυσε 30 Ιουνίου του 1993. Τότε που έλεγε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ούτε ως πρωθυπουργός. Αχ, Ελλάδα. 2014, σημειώνεται έκρηξη σε ορυχείο της Τουρκίας. Σαν σήμερα σκοτώθηκαν 301 ανθρακορύχοι και σηκώθηκε σήμα αντιδράσεων. Και τέλος, την ίδια μέρα και χρονιά, το 2014, είχαμε σοβαρές πλημμύρες στην Νότια Ευρώπη. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 47 άνθρωποι. Από γεννήσεις, μία ξεχωρίζουμε τη σημερινή ημερομηνία. Το 1883 γεννήθηκε ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο μεγάλος ερευνητής και γιατρός, ο Έλληνας γιατρός, ο γνωστός παγκοσμίως πια για το τεστ PAP. Σήμερα το τεστ PAP. Τεστ Παπανικολάου χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας επί της προκαρκινικής δυσπλασίας και άλλων κυταρολογικών ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Σπουδαίος Έλληνας επιστήμων, γιατρός, ο Γιώργος Παπανικολάου, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883. Και τέλος, πέθανε σαν σήμερα το 1982 η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Και αν δεν την ξέρετε με αυτό το όνομα, σίγουρα τη γνωρίζετε ως κυρά της Ρο. Έμεινε στην ιστορία ως κυρά της Ρο, η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Το 1982 έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον σύζυγό της από το 1924. Αυτά καταγράφονται τη σημερινή ημερομηνία και παραμένουν στη μνήμη ή τα διατηρούμε στη μνήμη για τη 13η Μαΐου. Στο τώρα, στο σήμερα, στην επικαιρότητα του τόπου, επιστρέφουμε μετά τον Πάνο Βλάχο που θα μας τραγουδήσει για το λαχείο του. Τι είναι η ζωή? Ένα λαχείο. Και συνεχίζουμε.

0: Δεν χρειάζεται να μας ψάχνετε πολύ. Εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τη 1, σταθερά, καθημερινά. Οπότε μην ανησυχείτε. Μας πετυχαίνετε σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην ημέρα, με ένα κλικ στο radioevros.gr ή με την αποθήκευση της κοινότητάς μας στα ραδιόφωνά σας. Το ραδιόφωνο του Εύρου, το Radio Evros, είναι κοντά σας. Και εσείς χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και μας μεταφέρετε τους δικούς σας προβληματισμούς, όπως κάνει τώρα η κυρία Χρυσή. Καλημέρα μας την κυρία Χρυσή. Θα το δούμε στη συνέχεια με τον Μπαρμπαμήτρο, αφού το θέλετε, κυρία Χρυσή, το θέμα. Να θυμίσω ότι έρχεται σήμερα 12 με 1 κάθε Τετάρτη ο Μπαρμπαμήτρος εδώ για τα σχόλια της εβδομάδας και μας θέτει έναν προβληματισμό δικό της, η κυρία Χρυσή, προς συζήτηση. Και το θεωρεί και σοβαρό να δώσουν επιτέλους προτεραιότητα για αυτό το θέμα οι αρμόδιοι. Λέει και μην έχουν μίζα. Θα δούμε σε τι αναφέρεται αργότερα η κυρία Χρυσή. Τότε να στέλνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις, βεβαίως εννοείται, και τα δικά σας θέματα προς συζήτηση και προς προβληματισμό. Είπαμε, όλοι οι δύο από τις επικοινωνίες μας είναι πάντα ανοιχτοί. Το 2552-029-413 τηλεφωνικά, το 6977-549-975 το κινητό για γραπτά μηνύματα. 6977-549-975 και στα social media παντού. Και στο info@radioevros.gr, ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού έντυπου τύπου, στις εφημερίδες μας δηλαδή, που κυκλοφορούν έτσι καθημερινά στο χαρτί παραδοσιακά, σε πείσμα των καιρών, όταν βεβαίως ξέρετε ότι στον ηλεκτρονικό τύπο μία είναι η επιλογή για την ενημέρωσή μας 24/24, radioevros.gr. Και το εξάωρο πρόγραμμα ζωντανής μετάδοσης, μόνο εδώ στην πρωινομεσημεριανή μας ζώνη και μόνο στο Radio Evros. Πουθενά αλλού, όπου και αν ψάξετε, όσο και αν κάνετε zapping στα ραδιόφωνά σας, δεν θα βρείτε ζωντανή ενημέρωση σε ραδιόφωνο του τόπου, τόσες ώρες, με διαδοχικές εκπομπές, για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει, για να μοιραζόμαστε μαζί σας ό,τι μαθαίνουμε, για να μοιράζεστε μαζί μας ό,τι μαθαίνετε, για να επικοινωνούμε και να ενημερωνόμαστε άμεσα για τα νέα του τόπου, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η τοπική ειδησιογραφία είναι εδώ. Τον έντυπο τοπικό τύπο θα ξεκινήσουμε από τον παρατηρητή της Θράκης, από τον ομό Ροδόπης. Με τις συνεχείς ανάγκες για προσφορά αίματος, όπως καταγράφει το πρώτο σέλιδο στην εφημερίδα σήμερα, αν ένας στους 20 έδινε αίμα, μια φορά το χρόνο θα είχαμε επάρκεια αίματος, τόσο σε τακτικές όσο και σε επίγουσες ανάγκες, λέει ο κύριος Μπουλέτ και Αμίλογλου. Από τον εθελοντικό, από τους εθελοντές αιμοδότες Ροδόπης στο σωματείο. Πραγματικά έτσι είναι, το λένε όλοι οι αιμοδότες, όλοι οι σύλλογοι. Μας προτρέπουν καθημερινά με διάφορες δράσεις που γίνονται τακτικά αλλά και εκτάκτως να προσφέρουμε αίμα. Είναι ένα πολύτιμο δώρο ζωής που δεν μπορούμε αλλιώς ούτε να το παράγουμε τεχνητά, ούτε να το καλύψουμε με άλλο τρόπο. Μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο προσφέρεται. Και είναι ένα πολύτιμο δώρο ζωής που μπορούμε να κάνουμε ο ένας προς τον άλλον. Συνεχίσει οι ανάγκες για προσφορά αίματος, λοιπόν, το κύριο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης σήμερα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση της φιλοζωικής συνείδησης στο Δήμο Μαρονία Σαπών. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης. Μια ανθοκομική έκθεση που οργανώνεται στην Κομωτινή για πολλωστή φορά, η ανθοέκθεση όπως λέγεται. Τα περισσότερα λουλούδια επιστρέφει φέτος με χρώματα δράση στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Επιστρέφει ακόμα πιο δυναμικό και το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΤΕΦΑ Κομωτινής επίσης. Και ο Ιλχάν Αχμέτ, ο βουλευτής του Πασό Κινήματος Αλλαγής από τον ομό Ροδόπης, λέει πως χρειαζόμαστε μόνιμα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας τώρα, πριν να είναι πολύ αργά για τον τόπο μας. Και από την εφημερίδα Ο Χρόνος, που μας έρχεται επίσης από τον ομό Ροδόπης, βλέπουμε τον κύριο Κερμικύρογλου πρωτοσέλιδο, που μιλάει για τον περιφερειακό τύπο που είναι καταλήτης, λέει, συνολικά για τη δημοκρατία. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο κύριος Κερμικύρογλου, παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Χρόνος και είπε αυτό. Φαίνεται, λέει, πως η Κομωτινή έκανε τη διαφορά. Α, δήλωσε για τη διάκριση της ομάδας δημοσιογράφων του πρώτου Γενικού Λυκείου της πόλης. Μάλιστα. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ο Χρόνος, το 34ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής στα ΤΕΦΑ της Κομωτινής. Έναρξη με έμφαση στη δύναμη και στην ανάπτυξη. Η τελετή μεθαύριο Παρασκευή 7 και 4 στην Πανεπιστημίου Πολύ. Αναβάθμιση των τμήματων δίωξης διεκδικούν οι αξιωματικοί της Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Αναφέρουν πως η οργανωτική αναβάθμιση των τμήματων δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων σε υποδιευθύνσεις επιτρέπει την εξειδίκευση, η οποία είναι το κλειδί για την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων. από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού Ροδόπης αυτά τα σημερινά θέματα, για να έρθουμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου στη συνέχεια. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αλφαβητικά με τα πρωτοσέλιδά τους να παρουσιάζουν σήμερα τα εξής. Πρώτον, στη Γνώμη, το πόθεν έσχεση των πολιτικών προσώπων του Εύρου. Στο radioevros.gr να δείτε αναλυτικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν για το 2024 οι τοπικοί άρχοντες μας, από τους δημάρχους μέχρι τους βουλευτές και τον περιφερειάρχη. Και στην εφημερίδα Η Γνώμη είναι πρωτοσέλιδο σήμερα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τη Δευτέρα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ή αλλιώς τα πόθεν έσχεση των πολιτικών μας προσώπων για το έτος 2025, για τη χρήση του 24 δηλαδή. Και τώρα Η Γνώμη παρουσιάζει σήμερα τα βασικότερα σημεία από τα πόθεν έσχεση των βουλευτών Εύρου, των δημάρχων Εύρου, καθώς και του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συμπερασματικά, ο πλουσιότερος όλων βουλευτών, δημάρχων και περιφερειάρχη είναι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, όπως φαίνεται από το πόθεν έσχεση του. Με υπερπολαπλάσιο ποσό σε σχέση με τους συναδέλφους του και τους άλλους αιρετούς του τόπου, σε όσα κατέθεση υπέβαλε στην φορολογική του δήλωση. Από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη λοιπόν και τα θέματα που προβάλλει αυτό, τα 106 χρόνια ελευθερίας του Δημοτήχου επίσης, το τριήμερο επαιτειακών εκδηλώσεων, το πρόγραμμα στην εφημερίδα Η Γνώμη σήμερα. Βουλγαρία. Ανησυχία για τον κάθετο άξονα Μακάζα Νυμφαία. Επίγουσα επιστολή σε τοψίδι από τον ομάρχη του Κυρτζαλή. Με επιστολή του τώρα στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο νομάρχης του Κυρτζαλή ζητάει επίσημα ενημέρωση για την πορεία των εργασιών κατασκευής παράκαμψης στην καθίζηση. Υπογραμμίζει την ανάγκη για να επιταχυνθούν οι εργασίες. Το είδαμε και χθες το θέμα αναλυτικότερα. Για τον Άθλο Ορεστιάδος και τον Εύρο Σουφλίου, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Γνώμη λέει πως θα κυνηγήσουν τη διάκριση στην πρώιμη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K18 Βόλεϊ. Στην Αλεξανδρούπολη το διήμερο λαμπρών εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια 2026. Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι η επέτειος, η αργία κιόλας για την Αλεξανδρούπολη, για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, η αυριανή μέρα, όχι για τις υπόλοιπες πόλεις του Εύρου. Το διευκρινίζουμε γιατί μας έρχονται ερωτήσεις από ακροάτριες, ακροατές και αναγνώστες. Αν αύριο θα λειτουργήσει στη Νέα Ορεστιάδα, για παράδειγμα, αν θα λειτουργήσουν τα σχολεία ή και η αγορά. Όχι, δεν είναι, περιλαμβάνεται ο Δήμος Ορεστιάδας στην αυριανή αργία, όπως και οι άλλοι δήμοι του Εύρου, μόνο η Αλεξανδρούπολη. Για το Διδημότυχο, επίσης, πέρσι και πρόπερσι υπήρχε μία σύγχυση. Συζητήθηκε πολύ το θέμα με το τι ισχύει, τι προεδρικό διάταγμα έχει εκδοθεί, ποια είναι η μέρα εορτασμού των ελευθεριών του Διδημοτήχου επισήμως και αν είναι αργία. Είχε διευκρινιστεί με κάποιον τρόπο ότι είναι η 17η Μαΐου. Πέφτει Κυριακή φέτος, όπου θα έχουμε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, και στο Διδημότυχο την Κυριακή. Ενώ αύριο θα είναι στην Αλεξανδρούπολη, ως γνωστόν, αύριο και μεθαύριο για τους εορτασμούς των ελευθεριών στην Αλεξανδρούπολη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι στο Βόρειο Εύρο, Διδημότυχο Ορεστιάδα. Τώρα, κορύφωση των εορτασμών της 14ης Μαΐου. Έχουμε αύριο με παρέλαση στην παραλιακή και ιστορικά δρόμενα στην Αλεξανδρούπολη όλα όσα έχουν προγραμματίσει. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας παρουσιάζονται στο πρόγραμμα της εφημερίδας Η Γνώμη. Ο άγωνος δεύτερος διαγωνισμός για τα γεματικά λουτρά της Τραγιανούπολης επίσης σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Απορρίφθηκαν και οι δύο εταιρείες που συμμετείχαν στο νέο διαγωνισμό της ΤΙΕΔΑ για την αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου στην Τραγιανούπολη. Τι προβλέπει τώρα η νομοθεσία για τις περιπτώσεις των άγωνων διαγωνισμών? Να και η συμμετοχή του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Διδημοτήχου στο Πανελλήνιο συνέδριο καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες. Το είδαμε αναλυτικά και εδώ χτες το θέμα. Άλλωστε το συζητήσαμε και με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αυτών των δράσεων από το Δήμο Διδημοτήχου και από το πρώτο ΕΠΑΛ Διδημοτήχου, όχι το Δήμο, από το πρώτο ΕΠΑΛ Διδημοτήχου. Τα κορίτσια, οι μαθήτριες με δύο εκπαιδευτικούς είχαν έρθει στο στούντιο και μας παρουσίασαν την δουλειά τους. Ένα από τα ρεπορτάζ, τα πέντε που δημιούργησαν, πραγματοποίησαν οι μαθητές στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες από το πρώτο ΕΠΑΛ Διδημοτήχου. Μαθητές λοιπόν και εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τώρα την εργασία τους για τα social media, την κούραση και την κριτική σκέψη των νέων στην Αθήνα, στο Πανελλήνιο συνέδριο που έγινε την Παρασκευή εκεί. Και από την Αλεξανδρούπολη στην Τινησία, για έναν κόσμο χωρίς πολιομιελίτιδα, ο Γιάννης Αποστόλου συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες κολύμβησης, μεταφέροντας μήνυμα κοινωνικής προσφοράς. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη στα νέα της σημερινής ημέρας. Και ολοκληρώνουμε την ανάγνωση των τοπικών πρωτοσέλιδων των εφημερίδων μας με την Ελεύθερη Θράκη. Ανακαινίζουν τα σπίτια τους λόγω τουρισμού, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Φωτιά έχουν πάρει τα τεχνικά συνεργεία στην Αλεξανδρούπολη. Συνεχίσει οι ανακαινήσεις παλαιών οικειών λόγω της ανάγκης στέγασης. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο και οι κόφτες στα Airbnb. Μάλιστα. Μια άλλη εικόνα, μια άλλη ταχύτητα ανάπτυξη στην Αλεξανδρούπολη που επιβεβαιώνεται καθημερινά ακόμα και να με αυτήν την υπόθεση, με αυτή την περίπτωση, την ανακαίνιση σπιτιών λόγω τουρισμού. Όταν αλλού χωριά και πόλεις σβήνουν, στην Αλεξανδρούπολη κάνουν ανακαινήσεις γιατί δεν έχουν πού να τους βάλουν όλους αυτούς οι οποίοι κατακλείζουν την πόλη. Κυρίως τα Παρασκευή Σαββατοκύριακα αλλά και καθημερινά, και ειδικά το καλοκαίρι τώρα ακόμα περισσότερο. Συνεχίζει λοιπόν είναι οι εργασίες ανακαίνησης σε πολλές πολυκατοικίες Αλεξανδρούπολης. Βλέπουμε και στη λεζάντα μιας χαρακτηριστικής φωτογραφίας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Αυτό το μεγάλο οστικό κύμα ανάπτυξης που όλοι διατείναν και διατρανώναν και υποστήριζαν και δεσμεύονταν κάποιοι μάλιστα με θεσμικούς ρόλους ότι θα φτάσει μέχρι και τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και θα συμπαρασύρει όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω πέριξ της Αλεξανδρούπολης η ανάπτυξη αυτή και το κύμα ανάπτυξης. Έρχεται με πολύ αργούς ρυθμούς ή μάλλον κάπου κόλλησε στον δρόμο και δεν θα έρθει ποτέ, θα μείνει εκεί στην Αλεξανδρούπολη όπως φαίνεται. Για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα της Ελεύθερης Θράκης, η πανελλήνια διάκριση και η βράβευση για το 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο. Τα πόθεν έσχες, να, από τα δημοφιλέστερα θέματα των ημερών, τα πόθεν έσχες των Δημάρχων του Εύρου και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποια περιουσιακά στοιχεία δήλωσαν οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδος, Δημοτήχου, Σουβλίου και Σαμοθράκης, καθώς και ο Χριστόδουλος Τοψίδης, παρουσιάζονται και στην Ελεύθερη Θράκη, όπως και σε όλα τα μέσα άλλωστε. Αλεξανδρούπολη, 14η Μαΐου 1920, περιγραφές για την απελευθέρωση. Ένα ιστορικό άρθρο του Παναγιώτη Κουσίδη στην εφημερίδα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση και του Δημοτήχου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με το πλήρες πρόγραμμα επίσης. Και η αντιπαράθεση. Α, στο φυλάκιο Ορεστιάδας για τις εργασίες Πρασίνου. Ακούστε τώρα, είχαμε την ανάρτηση με τις αιχμές, τις αφέστατες και ευθείες βολές κατά του αντιδημάρχου Πρασίνου και καθαριότητας του Μανώλη Χατζηπαναγιώτου από τον πρόεδρο της κοινότητας φυλακίου του Σαράντι Παξεβανίδη στα κοινωνικά δίκτυα. Έγινε και ρεπορτάζ στην Ελεύθερη Θράκη τώρα αυτό, παρουσιάζοντας και τις δύο πλευρές, αντικρουόμενες οι απόψεις που εκφράζονται. Εχμές από τον πρόεδρο της κοινότητας Σαράντι Μπαχτσεβανίδη, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, τι απάντησε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Μανώλης Χατζηπαναγιώτου. Ο κ. Χατζηπαναγιώτου είπε ότι έστειλε ένα συνεργείο μια μέρα, αλλά ο κ. Μπαχτσεβανίδης δεν το δέχτηκε, λέει, να καθαρίσει τα χόρτα και έφυγε. Ο κ. Μπαχτσεβανίδης λέει ότι τους έστειλε μόνο για την πλατεία περιμετρικά για λίγες ώρες και ενώ υπήρχε ένας προγραμματισμός άλλος και δεν ξέρω εγώ τι. Μια σύγκρουση τώρα των δύο τοπικών αιρετών, του Προέδρου της Κοινότητας Φυλακίου με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Καθαριότητας Ορεστιάδας ή αλλιώς Υπεραντιδήμαρχο Ορεστιάδας όπως τον χαρακτηρίζει ο κύριος Μπαχτσεβανίδης, τον Μανώλη Χατζηπαναγιώτου, αρχίζει να παίρνει άλλες διαστάσεις. Με αιχμή του δόρατος τα χόρτα, την καθαριότητα και το πράσινο. Με τον έντυπο τύπο ολοκληρώσαμε. Με τη ραδιοεφημερίδα μας δεν ολοκληρώνουμε, έχουμε ακόμα δύο ολόκληρες ώρες μέχρι τη μία. Με τον ηλεκτρονικό τύπο στο radioevros.gr δεν σταματάμε ποτέ. 24 ώρες το 24ωρο. Όλη η ενημέρωση είναι εδώ και συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις ζωντανά, φίλες και φίλοι, με τα υπόλοιπα θέματα μας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.

0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Αυτό συνεχίζετε να ακούτε, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και όσοι τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας. Να σας θυμίσουμε ότι είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι με την εκπομπή Ευροσκόπιο, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου. Με το όνομα στο ράδιο Εύρος, δηλαδή με όλα τα νέα της ημέρας, με ό,τι μας ενδιαφέρει για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Από τον Εύρο, καλημέρα στον Ντόρτμουντ της Γερμανίας, τον κύριο Πέτρο Μακρίδη. Από τα κόμματα, η καταγωγή του, θα τα πω όλα σήμερα, κύριε Πέτρο μας. Καθημερινή επικοινωνία που έχουμε μαζί του. Καθημερινή η παρέμβασή του στην εκπομπή με τις καλημέρες του. Έτσι, με τους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων, τους απανταχού θρακιώτες, ευρύτες. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση πια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και είναι και μεγάλη ευθύνη να αποτελούμε τη γέφυρα επικοινωνίας με την ιδιαίτερη πατρίδα σας, αγαπητές. Εκεί στα ξένα. Α, ορίστε, Νάτος και ο κύριος Πασχάλης. Ο Πασχάλης στο Βέλγιο μας ακούει επίσης. Από τον Σάκο η καταγωγή του Πασχάλη. Να τον καλημερίσουμε και εκείνον, μόλις μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα και από μένα, Πασχάλης από το Σάκο, λέει. Να είστε καλά, κύριε Πασχάλη μας. Πάμε να δούμε την χτεσινή τελευταία συνεδρία που έγινε και ολοκληρώθηκε έτσι το διήμερο, το πολύ σημαντικό αυτό διήμερο, με εξέχουσες προσωπικότητες από τον πολιτικό, τον ακαδημαϊκό, τον νομικό κόσμο της χώρας και της Γαλλίας επίσης, της Ελλάδας και της Γαλλίας, που βρέθηκαν στη Νέα Ορεστιάδα. Κάτι μοναδικό και ιδιαίτερο που έγινε και που δεν συνηθίζεται να γίνεται στην περιοχή μας και δεν έτυχε πιθανόν και της ανάλογης αξίας που θα έπρεπε να του δοθεί του γεγονότος από πολλές πλευρές, από τον τύπο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για παράδειγμα, τα τοπικά, πλην του Ράδιο Εύρος, μέχρι τους τοπικούς άρχοντες που υποδέχτηκαν όλους αυτούς τους επισκέπτες στην περιοχή. Και δεν ξέρω τελικά τι τους άφησε όλο αυτό και τι θα κουβαλήσουν μαζί τους. Έχει σημασία να δούμε πώς θα κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή, αν κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή όλο αυτό που έγινε εδώ. Σημασία έχει ότι έγινε, σημασία έχει ότι δίνονται οι δυνατότητες να γίνονται πράγματα και να προσελκύουμε κι άλλα στην πορεία, αφού ανοίγει ο δρόμος, γιατί όχι. Πάντα μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα στην τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή και γενικότερα στην δυνατότητα να προσελκύουμε κόσμο για διάφορα γεγονότα. Υπάρχει ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός. Ένα ευκαιρία να έχουμε και συνεδριακό τουρισμό κάποια στιγμή, αν βάλουμε τις βάσεις και αν τις αναπτύξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Γιατί ξέρετε πόσα πράγματα γίνονται στην Αλεξανδρούπολη κάθε στιγμή με διάφορα συνέδρια από διάφορους παράγοντες. Διαρκώς. Αλλά όλα εκεί σταματούν. Γιατί όχι και πιο πάνω, επιτέλους. Είχαμε ένα διήμερο λοιπόν στο ξενοδοχείο Βιέννη. Το αναδείξαμε, πιστεύω, όσο το δυνατόν καλύτερα με κάθε τρόπο και με δημοσιεύματα και με συνεντεύξεις και με ρεπορτάζ και με το κανάλι μας στο YouTube και τις δηλώσεις και όσα εκεί παρουσιάσαμε με την κάμερά μας. Χτες παρακολουθήσαμε ένα μέρος από την τελευταία συνεδρία στην οποία προέδρευε η Κατερίνα Σακελαροπούλου, η τέως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συμμετείχαν ο Γιάννης Βαλινάκης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Συμμετείχε ο Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς, ως επίτιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ. Ο πρώην υπουργός εργασίας της Γαλλίας και πρώην πρέσβης, ο Μουριέλ Πενικό. Αχ, συγγνώμη, γυναίκα είναι. Η Γαλλίδα που έβλεπα στο πάνελ είναι αυτή λοιπόν. Πρώην Υπουργός Εργασίας, πρώην πρέσβης, η Μουριέλ Πενικόβ. Ο Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής αναπληρωτής, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και πρώην υφυπουργός παιδείας, ήταν στο τελευταίο τραπέζι, στο τελευταίο πάνελ, στην τελευταία συνεδρία χτες το απόγευμα στο ξενοδοχείο Βιέννη. Όλοι παρόντες, και να, αυτό έχει επίσης τη σημασία του. Όλοι με τη φυσική τους παρουσία. Άπαντες, παρόντες και παρούσες, άπασες στο συνέδριο, στην περιοχή. Δεν ήταν με τηλεδιάσκεψη. Ήρθαν εδώ όλοι. Και είναι ακόμα εδώ. Σήμερα κάνουν ξενάγηση και tour στην περιοχή Σορροντονεύρο με την κυρία Γιανακίδου, την Αγγέλα Γιανακίδου, όπως η ίδια μας είπε, η οποία τους ξεναγεί σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, μετά ολοκληρώθηκε το συνέδριο με τον Γιώργο Πρεβελάκη, την ψυχή του συνεδρίου, τον επιστημονικά υπεύθυνο όλου αυτού, τον οικοδεσπότη. Αυτός τους κάλεσε όλους, ο Γιώργος Πρεβελάκης. Πρόεδρος λοιπόν στην τελευταία στρογγυλή τράπεζα που στήθηκε με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος ήταν επίσης παρόν, ο πρώην υπουργός σε πάρα πολλές θέσεις. Σε πολλά υπουργεία, πολλά χρόνια, κύριος Ανδριανόπουλος και πανεπιστημιακός πλέον. Ο Στέλιος Περάκης, ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην πρέσβης. Και πάλι η Κατερίνα Σακελαροπούλου, βεβαίως, ήταν στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε. Και ο Αστέρης Χουλιάρας, ο καθηγητής συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το συνέδριο έκλεισε το βραδάκι, γύρω στις 8.30, ο Στέφανος Γερουλάνος, ο καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, ο πρώην καθηγητής ιστορίας ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο πρόεδρος πλέον του Σωματείου Κληρονομιά Οικογενείας Καραθεοδωρή. Έτσι. Η κληρονομιά αυτή της οικογένειας Καραθεοδωρή τους έφερε όλους αυτούς εδώ, όπως μας είπε και ο κ. Πρεβελάκης στη συνέντευξή μας. Και με τη συμβολή του Μουσείου Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσα και με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνέβη όλο αυτό και ολοκληρώθηκε χτες. Λίγο πριν το τέλος, στο διάλειμμα ανάμεσα στην τελευταία συνεδρία και στην ανοιχτή συζήτηση, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την πρόεδρο, την τέως πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, αλλά και με τον κύριο Συρίγο. Οι σύντομες δηλώσεις στην κάμερά μας, στο μικρόφωνο μας, τις ακούμε.
4: Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο, το συνέδριο των εφαρμοσμένων ελληνογαλλικών διαλόγων που διοργάνωσε ο καθηγητής Γιώργος Πρεβελάκης, ο Στέφανος Γερουλάνος από το Μουσείο Καραθεοδωρή, η Αγγέλα Γιανακίδου, εδώ στην Ορεστιάδα, στη γοητευτική Θράκη, σε εποχές δύσκολες, γεμάτες αβεβαιότητα, όχι μόνο για το διεθνές δίκαιο, αλλά για όλους μας, για την καθημερινότητά μας. Συζητήθηκαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα, οι νέες συμμαχίες που απαιτούνται, η σχέση της ισχύως και του δικαίου στους καιρούς που έρχονται, θέματα που μας απασχολούν όχι μόνο τους νομικούς, αλλά γενικότερα την επιστημονική κοινότητα, έχουν όμως αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων μας. Και γι' αυτό πραγματικά είχε ιδιαίτερη σημασία το ότι έγινε εδώ, στη Θράκη για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ.
5: Βρίσκομαι εδώ στην Ορεστιάδα, είναι η έκτη σύνοδος των ελληνογαλλικών διαλόγων. Θέμα του συνεδρίου είναι η διπλωματία της σημερινή εποχή. Σχετίζεται και με τον Καραθεοδωρή, η καταγωγή του οποίου είναι από την περιοχή αυτή. Και προσπαθήσαμε να δούμε ποιο είναι μεταξύ άλλων το μέλλον της Ευρώπης σε μια περίοδο στην οποία τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτητα. Τα δεδομένα τα οποία είχαμε, όπως το ΝΑΤΟ, παραδείγματι ως ασφαλές λιμάνι, η συνεργασία Ευρώπης-Αμερικής ως μία σταθερά, κλονίζονται και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Η παρουσία πολλών Γάλλων πανεπιστημιακών έδωσε αυτή την άλλη διάσταση, τη διεθνή, στην πραγματικότητα της Ευρώπης.
6: Και λοιπόν, ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό κλίμα?
5: Κοιτάξτε, αντικειμενικά το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι εξαιρετικό. Ευγιονό, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, δημογραφικά φθήνουμε όλη η Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία να έχει πιάσει το μαγικό δείκτη 2,1. Είναι όλες κάτω από το 2. Δεν έχουμε καμία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε αντιθέσει προς την Αμερική και την Κίνα. Ο ρόλος μας είναι στο να προσδιορίζουμε τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί το σύστημα, λόγω του μεγάλου όγκου μας όμως, λόγω του ότι έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές και προσδιορίζουμε τους όρους. Αυτά δεν είναι βίωνα στοιχεία και επιπλέον αυτή τη στιγμή το κάθε κράτος λειτουργεί, περιλαμβανομένου και της Ελλάδος, με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα. Δεν είναι η Ευρώπη ένα ενιαίο σύνολο κρατών με αλτουριστικές διαθέσεις. Όλες όλες αυτές οι αντιλήψεις χρειάζεται να αλλάξουν εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Και το πρώτο βήμα είναι η αμυντική διάσταση του θέματος. Και εδώ η Γαλλία έχει το δικό της ρόλο, γιατί είναι το μοναδικό κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πυρηνικά όπλα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Συρίγος. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε. Δυσίωνο το μέλλον της Ευρώπης, είπε. Δεν έχουμε τις δυνατότητες που έχει η Δύση, η υπόλοιπη και η Ανατολή από την άλλη, Κίνα και Αμερική για παράδειγμα. Δεν έχουμε προγράμματα και επιχειρήσεις, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προτάξουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το γεωπολιτικό κλίμα πέρα από την άμυνά μας, επικαλούμενος τα πυρηνικά της Γαλλίας. Ακούσατε. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτό το γεωπολιτικό κλίμα, σύμφωνα με τον κύριο Συρίγο και έτσι όπως ακούστηκε στο συνέδριο χτες. Η άμυνά της. Εξού και ο κύριος Τζιτζικώστας μας μίλησε πολλάκες για αυτή την άμυνα της Ευρώπης, για την οποία λέει εμείς αποτελούμε μεγάλη ασπίδα εδώ στον Εύρο και με αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο που θα αναβαθμιστεί θα προσφέρουμε πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στην Ευρώπη για να κινούνται τα στρατιωτικά υλικά και τα οχήματα πιο εύκολα προς τα βόρεια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πια επενδύουν. Και κάθε μέρα ακούμε και κάτι νεότερο για αυτό, για να το αντιλαμβανόμαστε περισσότερο. Στην άμυνα. Σαν να υπάρχει μια μεγάλη απειλή για την Ευρώπη τώρα πάνω από μας, ένα σύννεφο απειλής. Πρέπει να αναπτύξουμε πολεμικά συστήματα, μήπως να αναπτύξουμε και άλλα πυρηνικά όπλα, όπως η Γαλλία, την οποία επικαλέστηκε ο κύριος Συρίγος, για να είμαστε πιο προστατευμένοι. Τι θέλουν να μας πουν άραγε? Μήπως να πάμε σε πιο ασφαλείς τελικά χώρες ή Ηπείρους? Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Συρίγος προς κρίση, προβληματισμό και συζήτηση. Και έτσι έληξε χτες το συνέδριο το διήμερο. Ναι, δημιουργεί προβληματισμούς. Ναι, διευρύνει πνεύμα, σκέψη και ορίζοντες. Αυτό που μας είπε και η κυρία Γιαννακίδου στη συνέντευξή μας. Ναι, έχει και ένα τέτοιο στόχο. Οι τοπικοί αιρετοί μας να μπορούν να αναπτύξουν λίγο το πνεύμα και τη σκέψη τους μέσα από αυτά που άκουσαν για να λαμβάνουν πιο σοφές αποφάσεις για το μέλλον του τόπου όταν καλούνται να το κάνουν αυτό. Είναι και αυτός ένας στόχος. Το κλείνουμε προς το παρόν αυτό με το συνέδριο, το θέμα το συγκεκριμένο και το πολύ σημαντικό έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στην περιοχή μας. Και να πάμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία για την μεγάλη αυτή απάτη και την σύλληψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται, όλων αυτών οι οποίοι ίδρυσαν και λειτουργήσαν ΚΔΑΠ στην Κομωτινή, εξαπατώντας το ελληνικό δημόσιο και το ευρωπαϊκό, γιατί τα χρήματα έρχονται και από έξω, με τα βάουτσερ, με ελία 450.000 ευρώ, όπως λέει η αστυνομία συγκεκριμένα. Ακούστε τι έγινε. Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των περίπου 9.000 ευρώ, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τρεις κάμερες καταγραφής και πλήθος εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν και τρία οχήματα. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του ΚΔΑΠ ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Και αναλυτικότερα, για να καταλάβουμε, το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων της Κομωτινής εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μέσω εταιρείας διέπραταν κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του δημοσίου. Από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων της Κομωτινής. Πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συνέδραμαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, της ομάδας δίωξης ναρκωτικών και του τμήματος συνοριακής φύλαξης των Σαπών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 11 Μαΐου προχτές σε οικισμό της Λάρισας τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Στην Κομωτινή συνελήφθησαν άλλα τρία μέλη και χτες, 12 Μαΐου, σε περιοχή του Εύρου, με τη συνδρομή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, συνελήφθηκε το έκτο μέλος. Είχαμε λοιπόν στη Λάρισα, στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη συνεταίρους σε αυτή την επιχείρηση, σε αυτό το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε αυτό το ΚΔΑΠ. Και συνελήφθησαν 6 άτομα σε βάρος των συλληφθέντων. Σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένο όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε, οι δράστες εδώ και 3 χρόνια, από τον Μάιο του 2023, από το 2023 μάλλον μέχρι και φέτος το Μάιο, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση. Έτσι χαρακτηρίζεται το ΚΔΑΠ που ίδρυσαν. Με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, αποκόμισης παράνομου κέρδους. Ο Έλληνας αρχηγός και η Ελληνίδα υπαρχηγός της οργάνωσης, τους έχουν αποδώσει αυτές τις ιδιότητες, αρχηγό και υπαρχηγό της οργάνωσης, τους 2 εκ των 6 συλληφθέντων, ένας άντρας και μία γυναίκα, ίδρυσαν εταιρεία, εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες 4 γυναίκες, Ελληνίδες και αυτές, προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά, αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του ΚΔΑΠ και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων περιουσιών ανήλικων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι και εικονικές παράνομες πληρωμές. Η συνολική ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, από το 23 μέχρι το 26, 3 χρόνια λειτουργούσε έτσι αυτό το κέντρο, με όλα τα νόμιμα, δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί αν δεν υπήρχε μάλλον κάποια καταγγελία ή κάποια υποψία ώστε να κινηθούν οι αρχές και να κάνουν την έρευνά τους και να φτάσουν στις συλλήψεις. 3 χρόνια λειτουργούσε κανονικά το ΚΔΑΠ. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η ζημιά ανέρχεται στις 450.000 ευρώ και πάνω. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια των δραστών και στην επιχείρηση. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ, όπως είπαμε, 3 κάμερες καταγραφής, συσκευές κινητών τηλεφώνων και 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Κατασχέθηκαν και 3 οχήματα, εκ των οποίων το 1 αγοράστηκε μέσω των πληρωμών και των επιδοτήσεων. Και οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Τώρα για την ιστορία, αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, έτσι. Γνωστοποιούνται περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για αυτό. Ένα ΚΔΑΠ στην Κομοτηνή, στο οποίο δηλώθηκαν πολύ περισσότερα παιδιά από όσα θα μπορούσε να φιλοξενήσει, αποσπώντας βάουτσερ επιδοτήσεις από το δημόσιο για ανύπαρκτους μαθητές. Αυτό έγινε στην ουσία, με λίγα λόγια. Και ως εγκληματική οργάνωση τώρα εξαρθρώθηκε με τη σύλληψη 6 ατόμων. Όλη αυτή η απάτη εξιχνιάστηκε και δεν ξέρω τι συνέπειες τώρα θα έχουν όλοι αυτοί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, αν... Όχι αν, που σίγουρα θα κινηθεί, θα εξελιχθεί μια νομική διαδικασία τώρα γύρω από όλο αυτό, που μόλις ξεκίνησε για αυτούς τους 6. Λοιπόν, πάμε σε αυτό. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Έλα μας τραγουδά. Θα έρθει το διαφημιστικό διάλειμμα όταν ολοκληρώσει το τραγούδι της και εμείς θα έρθουμε πάλι πίσω σε λίγα λεπτά ζωντανά με το ευρωσκόπιό μας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης.

0: Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Με τους κορυφαίους συνεχίζουμε παρέα. Για εσάς, τις φίλες και τους φίλους που μας ακούτε καθημερινά, μια καλημέρα. Συνεχίζουμε να απευθύνουμε ευχές για καλή μέρα. Είναι 10.30 ώρα αυτή τη στιγμή, Τετάρτη 13 Μάη του 2026. Και σε όσους τώρα συντονιστήκατε στην συχνότητά μας και μπήκατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Να ξέρετε ότι είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1. Τρίωρο ζωντανής μετάδοσης με το ευρωσκόπιό μας, με όλα τα νέα της ημέρας εδώ. Συνεχίζουμε με το αστυνομικό δελτίο της ημέρας και με την εξιχνίαση δύο υποθέσεων απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, αυτή τη φορά σε οικισμούς της Καβάλας. Είναι πάλι εντός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι ακόμη μια ευκαιρία να το θυμίσουμε. Κάθε φορά που λαμβάνουμε τέτοιες ανακοινώσεις από τις αρχές, πρέπει να το υπενθυμίζουμε σε όλες και όλους ότι βρίσκονται εκεί έξω πολλοί απατεώνες που προσπαθούν να μας προσπάσουν χρήματα, να μας ξεγελάσουν με κάθε τρόπο. Είναι πολλά τα σενάρια που χρησιμοποιούν. Υποδίονται κατά περίπτωση διάφορους, από αστυνομικούς μέχρι λογιστές και από υπαλλήλους του ΔΔΕ, ας πούμε, μέχρι γιατρούς και νοσοκόμους. Τώρα, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ενημερωνόμαστε από την ελληνική αστυνομία, η ομάδα δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καβάλας εξιχνίασε δύο περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν το Μάρτιο του τρέχοντος έτους σε οικισμούς της Καβάλας. Ενώ για τις υποθέσεις σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών Ελλήνων για απάτη. Ως προς τον τρόπο δράσης, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά σε δύο περιπτώσεις με ηλικιωμένες γυναίκες σε οικισμούς της Καβάλας προσποιούμενος τον λογιστή. Και με το πρόσχημα υποτιθέμενου προστίμου προς την εφορία, τις έπεισε να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά και κοσμήματα, τα οποία οι παθούσες συγκέντρωσαν και παρέδωσαν στους τρεις Έλληνες δράστες που σε ρόλο εισπράκτορα μετέβησαν στα σπίτια τους με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και τα παρέλαβαν. Από τον Μάρτιο τους αναζητούσαν οι αρχές, τους τσάκωσαν. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καβάλας σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τρεις Έλληνες συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Ως εισπράκτορες όμως αυτοί, γιατί οι εγκέφαλοι, θυμίζουμε, συνήθως βρίσκονται κάπου στη Βουλγαρία, εκτός συνόρων, από όπου κινούν όλα αυτά τα πλοκάμια, τα οποία είναι άπειρα. Δεν σταματούν ποτέ να ξεφυτρώνουν νέα. Συνεπώς προσέχουμε, ενημερώνουμε κυρίως τους ηλικιωμένους, τους οικείους μας που δεν έχουν πρόσβαση εύκολη στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση και χρησιμοποιούν το σταθερό τους τηλέφωνο στα σπίτια τους. Έτσι κινούνται, σε σταθερά τηλέφωνα καλούν. Τα παίρνουν με τη σειρά και όπου βρουν θύμα, ό,τι προκύψει. Και αν δουν ότι είσαι λίγο υποψιασμένος, το κλείνουν κατάμουτρα, συνεχίζουν στον επόμενο, δεν έχει καμία σημασία. Κάποιον θα βρουν να ξεγελάσουν. Δεν πρέπει να βρίσκουν πλέον κανέναν να ξεγελάσουν για να σταματήσουν τη δράση τους. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, είχαμε και συλλήψεις διακινητών από τα γνωστά καθημερινά. Μόλις πριν από λίγο λάβαμε την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία ότι χτες συνελήφθη το πρωί σε αγροτική οδό του Εύρου από σύνοριοφύλακες του Τυχερού στις Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός διακινητής που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Έτσι κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Βλέπουμε και τη φωτογραφία του οχήματος που συνοδεύει την ανακοίνωση στο radioevros.gr. Να δείτε και την εικόνα. Ο συλληφτής τώρα θα οδηγηθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη. Στην προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού για αυτό το τελευταίο περιστατικό διακινητών, διακίνησης αλλοδαπών. Θα πάμε και στην ψηφιοποίηση, σε ένα ψηφιακό οπλοστάσιο μάλλον, που τέθηκε σε λειτουργία στα Τελωνία του Εύρου για να χτυπηθεί το λαθρεμπόριο. Αναλυτικά μπορείτε και γι' αυτό να διαβάσετε στο radioevros.gr. Βεβαίως, για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα αυτή, εδώ είμαστε. Να σας μεταφέρουμε όλες τις ειδήσεις ραδιοφωνικά, εννοείται. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς. Θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, ενισχύοντας έτσι το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, καθώς και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Είναι προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS αυτά και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου, τα οποία θα εγκατασταθούν στα τελωνία, στα χερσαία σύνορα αλλά και σε μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους θα εγκατασταθούν και θα αποτελέσουν έτσι ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Είναι απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΑΑΔΕ, του Γιώργου Πιτσιλή. Στα χερσαία σύνορα περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι εισόδου και εξόδου, όπως η Κακαβιά, η Μέρτζανη, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, η Εύζωνη, η Δοϊράνη, αλλά και στον Εύρο, οι δύο πύλες, στους Κήπους και στις Καστανιές, αναφέρονται στην απόφαση της ΑΔΕ. Με αυξημένη εμπορευματική κίνηση σε καθημερινή βάση, καλά εμπορευματική κίνηση στις Καστανιές δεν έχουμε, αλλά λαθρεμπόριο σίγουρα. Κατά περιπτώσεις έχουμε, συλλαμβάνονται αρκετές φορές διάφοροι οποίοι προσπαθούν να περάσουν προϊόντα από τις Καστανιές και από τις Καστανιές. Θα δούμε περισσότερα σε λίγο.

Εδώ είμαστε οι καλύτεροι σας φίλοι. Για κανέναν μόνο, για να είμαστε όλοι μαζί. Έτσι συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Από εκεί που σταματήσαμε, για το αστυνομικό δελτίο έχουμε και άλλα. Θα ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα με τα τελωνία όσον αφορά στα όσα προείπαμε για το σύστημα, αυτό το νέο σύστημα, το ψηφιακό οπλοστάσιο που στείνεται στα τελωνία της χώρας. Έχουμε λοιπόν και στις Καστανιές και στους Κήπους να εγκαθίστανται αυτά τα δορυφορικά συστήματα GPS, όσον ούπο, το προσεχές διάστημα, για να αποκτήσουμε ενισχυμένη εποπτεία για την παρακολούθηση των εμπορευματοκιβωτίων καθ' όλη τη διαδρομή τους, από τη στιγμή της άφιξής τους μέχρι την τελική τους έξοδο ή διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας. Είχαμε και μία σύλληψη χθες το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη, μόλις μας έγινε γνωστή. Οι αστυνομικοί του τμήματος, αστυνομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν Έλληνα, είμαι θα πω, διότι δεν τηρούσε, λέει, την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς για ένα ζώο συντροφιάς που έχει ένα σκύλο. Έτσι του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο. Αυτά συνήθως έρχονται μετά από καταγγελίες γειτόνων, όταν βλέπουν ότι κακοποιείται ένα ζώο, δεν είναι φροντισμένο ή διαπιστώνουν ότι κάποιος δεν τηρεί τα απαραίτητα για την ευζωία του ζώου συντροφιάς του. Πλέον υπάρχει ένας αυστηρός νόμος, ένα αυστηρό πλαίσιο με κυρώσεις, με συνέπειες στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, χθες το βράδυ είχαμε σύλληψη στην Αλεξανδρούπολη για κάποιον που δεν τηρούσε την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς για το σκύλο του. Επιβλήθηκε στο δράστη το προβλεπόμενο πρόστιμο και την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Στην Αλεξανδρούπολη θα μείνουμε για λίγο ακόμα, γιατί εκεί είχαμε και την ολοκλήρωση πλέον, το πρωτόκολλο που υπεγράφει για την αδελφοποίηση μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης έγινε εκεί εχθές η επίσημη εκδήλωση υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Αγίας Νάπας, εκεί όπου η ιστορία, λέει, συναντά τη μνήμη και ο πολιτισμός γίνεται γέφυρα συνεργασίας και ενότητας. Εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τις δύο πόλεις, για τους δύο Δήμους, Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας Κύπρου, επισφραγίστηκε μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, κοινών αξιών και κοινού οράματος για το μέλλον, σημειώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στην ανακοίνωσή του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού. Λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό των Ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου και το κοινό μήνυμα ενότητας και ιστορικής μνήμης του Ελληνισμού. Εκ μέρους του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης κ. Ανθίμου, την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης, ο κ. Κωνσταντίνος Κωστάκης. Χαιρετισμό απίφθηναν ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου. Εκ μέρους του Περιφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, Ευάγγελος Πουλιλιός, καθώς και οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας. Έστειλαν λοιπόν και ο Περιφερειάρχης και ο Μητροπολίτης στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Για κάποιο λόγο, μάλλον κάποιες υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να είναι εκεί. Κατά τη διάρκεια τώρα της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, ο Θεόδωρος Βουρδόλης, ανέγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων. Επέδωσε και επίσημα την απόφαση στον Δήμαρχο Αγίας Νάπας Χρήστο Ζανέτου. Να, έτσι γίνονται τα πράγματα τώρα, εδώ που τα λέμε, με την ευκαιρία να το θυμίσουμε και αυτό σε κάποιους που οργανώνουν τελετές είτε ονοματοδοσίας με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων είτε επιτιμοποίησης δημοτών άλλων ή αδελφοποιήσεων. Πρέπει να γίνεται ανάγνωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή να επιδίδεται στο τιμόμενο πρόσωπο ή στον άμεσα ενδιαφερόμενο, τέλος πάντων, γιατί αυτό έχει την αξία του. Δεν είναι μια προσωπική ιδιωτική υπόθεση, είναι μια υπόθεση αρχής ενός θεσμού και το θυμίζουμε έτσι ή το σημειώνουμε, το υπογραμμίζουμε για συγκεκριμένους λόγους, γιατί κάτι τέτοια πρέπει να τα προσέχουν κάποιοι ορισμένοι. Πάμε παρακάτω, συνεχίζοντας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης και την ομόφωνη απόφαση που ανεγνώστηκε, επιδόθηκε επίσημα στον Δήμαρχο Αγίας Νάπας Χρήστο Ζανέτου. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης, τόνισε ότι η αδελφοποίηση δεν αποτελεί μια τυπική συμβολική πράξη, αλλά μια ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στην παιδεία, στην νεολαία, στον αθλητισμό, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο διαχρονικό μήνυμα «Δεν ξεχνώ», ως στάση ευθύνης απέναντι στην ιστορία, στη μνήμη και στους αγώνες του ελληνισμού, αλλά και ως κοινή παρακαταθήκη Ελλάδας και Κύπρου για τις επόμενες γενιές. Από την πλευρά του και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο Χρήστος Ζανέτου, χαρακτήρισε την αδελφοποίηση ως μια ουσιαστική πράξη ενότητας και συνεργασίας ανάμεσα σε δύο Δήμους που συνδέονται με κοινές αξίες, με ιστορία και πολιτισμό.
Η σχέση της Αγίας Νάπας με την Αλεξανδρούπολη, ανέφερε, αποκτά πλέον ακόμα πιο ισχυρά θεμέλια. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ανοίγονται νέοι δρόμοι στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της νεολαίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των δημοτών μας. Θέλουμε να τους δούμε αυτούς τους νέους δρόμους, να τους διαβούμε. Να δουν αν οι πολίτες θα έχουν κάποιο όφελος από όλο αυτό, αν οι τοπικές κοινωνίες και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στην Αγία Νάπα Κύπρου θα το καταλάβουν στην πράξη το αποτέλεσμα αυτής της αδελφοποίησης. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, αδελφοποίησεις έχουμε κατά διαστήματα και κατά περίπτωση αρκετές. Ο Δήμος Ορεστιάδας έχει αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Μόρφου. Μια φορά το χρόνο πηγαίνει κάποια αντιπροσωπεία του Δήμου Ορεστιάδας εκεί στην Κύπρο, στον Δήμο Μόρφου, για μια εκδήλωση. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στα Ορέστια, έρχεται και από τον Δήμο Μόρφου μια αντιπροσωπεία μια φορά το χρόνο και εκεί σταματάμε την σύνδεσή μας. Αλλά με το Ζίκμπουργκ δεν ξέρω τι γίνεται με τη Γερμανία, που έχουμε και οδός Ζίκμπουργκ εδώ στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά και στη Γερμανία στο Ζίκμπουργκ υπάρχει οδός Ορεστιάδας. Έχουμε αδελφοποιηθεί εδώ και χρόνια και με αυτόν τον Δήμο Ζίκμπουργκ. Καιρό έχουμε να ακούσουμε κάτι πρακτικά να συνέβη. Αντίστοιχα τώρα με την Αγία Νάπα και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, οι υποσχέσεις είναι αρκετές και σημαντικές για να δούμε αν θα υλοποιηθούν. Στην εκδήλωση πάντως παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, θεσμικοί φορείς και εκπρόσωποι αρχών και πλήθος προσκεκλημένων, βλέπουμε στην ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος καταλήγοντας λέει πως συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την ενότητα και τη δημιουργική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών του ελληνισμού. Η αδελφοποίηση με τον Δήμο Αγίας Νάπας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα κοινής πορείας βασισμένης στις κοινές αξίες, στην ιστορική μνήμη και στα κοινά οράματα για το μέλλον, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και ας μην μείνουμε εκεί μόνο στη φιέστα, στη γιορτή και στην τελετή. Ας δούμε και το αποτέλεσμα προσεχώς, το συντομότερο. Ή και σε βάθος χρόνου, να έχει συνέχεια. Μα, αχ, μακάρι. Ας φορέσουμε τα κόκκινα γυαλιά μας τώρα, να τα δούμε όλα λίγο πιο γιορτινά, λίγο πιο φωτεινά. Αν και αρχίζει να σκοτεινιάζει λίγο, να συννεφιάζει. Αλλάζει το τοπίο του καιρού, να ξέρετε. Ο Σώστομος Παρανός μας τάπε. Μας τα έγραψε κιόλας. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε την πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Θα τη δούμε και παρέα σε λίγο.

τα πιο όμορφα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Καλά, και ποιο δεν είναι όμορφο, θα μου πείτε. Αμέτρητες οι... ή αμέτρητα τα τραγούδια που δημιουργούν συναισθήματα και από το Σταμάτη Κραουνάκη και από πολλούς καλλιτέχνες. Πάμε να προχωρήσουμε με τον καιρό, να κάνουμε μια παρένθεση στην υπόλοιπη δισογραφία και να δούμε στις προβλέψεις του Χρυσόστομου Παρανού. Όπως χτες μας ενημέρωσε συγκεκριμένα, ειδικά για τον Εύρο, ο μετεωρολόγος μας, ο συνεργάτης του σταθμού μας, ο έγκριτος και έγκυρος μετεωρολόγος, θα παρακολουθείτε και καθημερινά και στην ΕΡΤ3 με τις προγνώσεις του στο ράδιο Εύρος κάθε Παρασκευή σταθερά, αλλά και εκτάκτος όποτε συντρέχει λόγος σοβαρός. Κάθε Παρασκευή στην πρωινή περιπόλεια μας δίνει το επιστημονικό του στίγμα, την επιστημονική του πρόγνωση για τις προβλέψεις του καιρού στην περιοχή μας. Τώρα για αυτές τις ημέρες, καθότι χτες είχαμε την κορύφωση της ζέστης, όπως μας λέει ο Χρυσόστομος Παρανός, που έφτασε μέχρι 29-30 βαθμούς τοπικά, σήμερα αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, άλλαξε ήδη δηλαδή, ενώ από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, σημειώνει πτώση, επιστρέφει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτά είναι τα κανονικά, δεν είναι τα τριαντάρια για τον Μάιο. Τα κανονικά επίπεδα είναι να μην ξεπερνάει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Οι άνεμοι τώρα στο βόρειο Εύρο πνέουν σήμερα βόρειο-δυτική 2 με 3 μποφόρ, στο νότιο νότιο-δυτική με την ίδια ένταση. Έχουμε και κάποιες ρηπές όμως αυξημένης έντασης, κάποια στιγμή γίνεται πιο έντονη η δύναμη του αέρα. Το καταλαβαίνουμε και το ακούμε έξω και το βλέπουμε. Τα ξημερώματα τώρα της Πέμπτης, αύριο, θα πρέπει να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες που γρήγορα θα σταματήσουν και η μέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά η σχετική δροσιά καθώς και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 3 μποφόρ στα ηπειρωτικά και μέχρι 5 στο Θρακικό Πέλαγος. Αυτές είναι οι προβλέψεις για σήμερα και αύριο από το Χρυσόστομο Παρανό. Πτώση της θερμοκρασίας, όχι πολύ σημαντική, στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι 24-25 βαθμούς σήμερα, μέχρι 21 αύριο, το πρωί αρκετή ψύχρα όμως, χρειαζόμαστε το μπουφανάκι μας πάλι. Και τοπικές μπόρες. Αυτά είναι τα φαινόμενα του διημέρου. Τώρα, για να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι συνεχώς μας τροφοδοτεί με ειδήσεις η αστυνομία σήμερα. Εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα, για διάφορες υποθέσεις. Τώρα είχαμε και την κατάσχεση 19.000 χαπιών, δισκίων δηλαδή, και 1.941 ενέσιμων φιαλιδίων αναβολικών σκευασμάτων, καθώς και 1.740 ευρώ η κατάσχεση και ενός οχήματος. Που έγιναν όλα αυτά από το τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Κομωτινής. Συνελήφθησαν χτες, με συμπρινές ώρες, συνελήφθη μάλλον, σε περιοχή της Ροδόπης, ένας άλλοδαπος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού κέρδους. Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σχετικά με τη μεταφορά αναβολικών σκευασμάτων από τη χώρα μας στη Βουλγαρία, η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Κομωτινής κατάφεραν και εξιχνίασαν το έγκλημα με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος τροχιάς Κομωτινής. Εντόπισαν τον αλλοδαπό διακινητή, τον αλλοδαπό δράστη μάλλον, να οδηγεί για ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε κρύπτες του εσωτερικού του οχήματος όλα αυτά που προείπαμε, 19.000 χάπια, 2.000 περίπου ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, κατασχέθηκαν όλα και η αξία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η εκτίμηση για την αξία των κατασχεθέντων φτάνει στο ποσό των 100 έως 160.000 ευρώ περίπου. Τεράστιο, πολύ ψηλό το ποσό, το χρηματικό κέρδος που θα αποκόμιζε αν τα διέθετε, αν κατάφερε να τα διακινήσει στην αγορά. Κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Και ο συλληφτής οδηγείται τώρα στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης. Υπάρχει και σχετικό βίντεο που δημοσιοποιεί η ελληνική αστυνομία για το συμβάν.

είναι το βίντεο που βλέπουμε να ξεβιδώνουν με ένα κατσαβίδι την ειδική κρύπτη στο όχημα του δράστη. Το βλέπω τώρα, μπόρεσα και το έκανα download, το κατέβασα για να σας μεταφέρω την εικόνα. Είναι επιμελώς πραγματικά κρυμμένα όλα αυτά, τα χιλιάδες χάπια και τα φιαλίδια, σε ειδική κρύπτη, ειδικό χώρο που έφτιαξε μέσα στο αυτοκίνητό του. Τώρα στην πόρτα είναι αυτό, σε κάποιο σημείο είναι στις λαμαρίνες, έτσι σε μια τρύπα μέσα από την ταπετσαρία. Δημιούργησε έναν ειδικό χώρο που τοποθέτησε όλα αυτά τα παράνομα είδη αναβολικά, που είχε σκοπό να διαθέσει στην αγορά και να αποκομίσει τόσο μεγάλο κέρδος, περίπου 100 με 160.000 ευρώ, όπως εκτιμούν οι αρχές. Λοιπόν, αυτά και με το τελευταίο αστυνομικό δελτίο που λάβαμε πριν από λίγο. Ενώ οι ειδήσεις τρέχουν και σε διάφορες άλλες κατηγορίες θεμάτων, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να τα σχολιάσουμε όλα τα υπόλοιπα με τον Παρπαμήτρο μας εδώ σε λίγο. Να μην τον καθυστερήσουμε. Να είμαστε συνεπείς στην ώρα μας, στο ραντεβού μας μαζί του, όπως κάθε Τετάρτη στις 12. Και να έχουμε και τον απαραίτητο χρόνο να τον απολαύσουμε, να τον ακούσουμε, να συζητήσουμε μαζί του και να σχολιάσει ο ίδιος όλα αυτά που παρακολουθεί να συμβαίνουν γύρω του και γύρω μας. Σε λίγο επιστρέφουμε λοιπόν με τον Μπαρμπαμήτρο στην παρέα μας μέχρι τη μία. Συνεχίζετε να στέλνετε τα θέματά σας, τις παρεμβάσεις σας, ό,τι πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε μαζί μας. Επιστρέφουμε με τον Μπαρμπαμήτρο σε λίγα λεπτά. So

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο
4: με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
5: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
4: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευροσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.

0: Έλα, Μπαρμπαμήτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λες και δεν ξέρουν ότι στις 12 ακριβώς βγαίνεις στο ραδιόφωνο και αρχίζουν τώρα να σε παίρνουν τηλέφωνα, δηλαδή.
1: Σε πειράζει.
0: Πώς δεν με πειράζει, δεν ξέρω το πρόγραμμά σου, δεν σε παρακολουθούν.
1: Σε πειράζει.
0: Δεν μας παρακολουθούν.
1: Σε πειράζει.
0: Άκου τώρα τι λέει. Σε πειράζει. Μας βγάζουν εκτός χρόνου. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς στην ώρα μας και να ορίστε τώρα.
1: Στέλνω πολλά φιλιά στην κυρία Μαρία και στον αγαπημένο Μάριο.
0: Α, σε ακούνε τώρα.
1: Ναι.
0: Σου το έπανε.
1: Μα το έπανε, ναι.
0: Στείλε και στην κυρία Χρυσή που περιμένει και ανυπομονεί, λέει από το πριν να σε ακούσει και έχει στείλει και ένα σχόλιο θέλει από σένα.
1: Α, η κυρία Χρυσή, καλημέρα να έχει.
0: Ο Μπαρμπαμήτρος είναι εδώ, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Τετάρτη 12 με μία. Με
1: τα σχόλια της
0: εβδομάδας. Σε συστήνω. Είναι εδώ με τα σχόλια της εβδομάδας, 12 με μία κάθε Τετάρτη. Παρακολουθεί όλη την εβδομάδα όσα συμβαίνουν γύρω του. Κάνει τις βόλτες του με τη μαλάμο του, του κατζολάκι του παντού, σε όλο τον Εύρο. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, στον κάθε το άξονα εκεί πέρα με ασφάλεια, με
1: την εισίδα,
0: μέσα από την εισίδα πας εσύ, στη μέση, έτσι.
1: Στον καλό τον άξονα, στον καλό. Ναι. Καλό τον δρόμο.
0: Ναι. Και έρχεται μετά εδώ την Τετάρτη και μας τα λέει όλα.
1: Ναι, όσα στέλ... μπορούμε, όσα μπορούμε.
0: Όσα προλαβαίνει.
1: Όσα με αφήνετε, όσα δεν με φημώνετε, εγώ θα τα λέω. Όχι, έτσι είναι.
0: 2-5-5-2-0 29-4-13 6-9-77 5-49 9-75 για γραπτά μηνύματα. Να το ξαναπώ αυτό. 6-9-77 5-49 9-75 και βεβαίως στα social media παντού. Γινόμαστε ζωντανά, μεταδιδόμαστε live. Κάνουμε live streaming τώρα, Μπαρμπαμήτρο, ελληνικά
1: ζωντανά,
0: το λέω.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε και εκεί με τα σχόλιά σας στο live που πραγματοποιείτε αυτήν την ώρα να συμμετέχετε.
1: Να μας περιμαζέψετε.
0: Και στο info papakiradioevros.gr, ηλεκτρονική μας αλληλογραφία και εκεί. Τώρα κάτσε γιατί σου στέλνουν καλημέρες. Να μόλις τα είπα αυτά. Καλημέρα, Μπαρμπαμήτρο, από το χορτοκουρεμένο Ορμένιο. Α, αυτό είναι η είδηση.
1: Σας κουρέψαν.
0: Ναι, χορτοκουρεμένο Ορμένιο, λέει ο φίλος μας από εκεί.
1: Εγώ θέλω αποδείξεις.
0: Τώρα και εσύ,
1: γιατί... Θέλω αποδείξεις, θέλω φωτογραφίες.
0: Εγώ έχω φωτογραφίες από εργατικές κατοικίες Αγίνης Ορεστιάδας χτες. Τα συνεργεία πήραν φωτιά, άρχισαν παντού, σε όλα τα πάρκα, σε όλα τα πεζοδρόμια, στις πλατείες, παντού.
1: Τζάμπα, γκρινιάζετε, με τη σειρά είπαμε. Την άλλη φορά, την άλλη Τετάρτη, την προηγούμενη είπαμε με τη σειρά.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης όμως έχει πρόταση να πας με τη μαλάμο, λέει, καμιά βόλτα στα πάρκα να τρώει τα χόρτα.
1: Όχι,
0: θα βρούμε
1: Δημήτρη, τα κουρέματα εκεί έτσι που τα κουρεύουν, τα μαζεύουν και τα κάνουμε μπάλες.
0: Ναι.
1: Και μετά τα έχω στην αποθήκη και τρώει η μαλάμο όλο το χρόνο.
0: Α, κάτσε τώρα, γιατί ανατρεπτικό αυτό που στέλνει. Μας ανατρέπει την είδηση ο φίλος μας από το Ορμένιο. Αυτοκουρευτήκαμε, λέει. Τώρα εντάξει. Και εμείς είπαμε, okay, άρχισε να λειτουργεί το σύστημα.
1: Κοίταξε, στρατή, μην μπερδεύεις με τις ειδήσεις, με τις κάμεις λάμπορ-λόμπορ. Και πήγα να πω και καλά λόγια.
0: Παραπονιάτικη αλλά... Φωτεινούλα που σας ακούει, λέει, και εγώ καλημέρα, γιόκ μου. Από το πρωί έστειλε και περιμένει και η Φωτεινή να σας ακούσει. Καλημέρα, Φωτεινούλα.
1: Τι είναι, γιόκ μου?
0: Γιόκ μου, εγώ λέει καλημέρα. Όχι, δεν θα έχω. Καλά, εμένα ρωτάς την γιόκ μου που τα λες εσύ όλα αυτά.
1: Γιόκ μου, γιόκ μου.
0: Γιόκι.
1: Καλημέρα, Φωτεινούλα.
0: Έμα. Ωραία. Και για πες μας τώρα τα δικά σου.
1: Τι να πω, να τώρα στεναχωρέθηκα με το έκανα μόνη του.
0: Αυτοκουρεύτηκαν.
1: Αυτοκουρεύτηκαν.
0: Είναι και
1: σαν να παίρνει τον κουρέα και παίρνει τα ψαρίδια και τις μηχανές και κουρεύει μόνο. Δηλαδή.
0: Και τον πληρώνει όμως και από πάνω.
1: Ναι, το μαλλί ως
0: το πληρώνει όμως και όλα. Αυτό έχει σημασία.
1: Το μαλλί ως τη μέση. Τι το πληρώνει, δε. Να.
0: Μπορεί δημοτικά τέλεια να τα πληρώνει.
1: Καλά που είναι μερικοί άνθρωποι που προσέχουν λίγο τον τόπο γιατί άμα περιμέναν. Άστα.
0: Κοίτα τώρα, στο ίδιο πάλι. Θέμα για να το κλείσουμε, έχει ανοίξει και μια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του φυλακίου Ορεστιάδας, με τον αντιδήμαρχο Πρασίνου και Καθαριότητας, τον κύριο Χατζηπαναγιώτο, και παίρνει και άλλη διάσταση και στα Αλεξανδροπολίτικα μέσα, βλέπω από χτες και σήμερα. Καταγγέλει ο κύριος Μπαξεβανίδης από το φυλάκιο ότι αναγκάζεται να πληρώνει μόνος του και να βάζει και τους κατοίκους με εθελοντική εργασία να καθαρίζουν φρεάτια, χόρτα και ό,τι υπάρχει στο χωριό. Διότι σε επανειλημμένες οχλήσεις, μάλλον στην υποχρέωσή του αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Χατζηπαναγιώτου, δεν ανταποκρίνεται στην κοινότητα φυλακίου και δεν φτάνει μέχρι εκεί η ανάθεση έργου για τον καθαρισμό και την αποψήλωση των χόρτων. Κάπως έτσι τώρα στα λέω εν ολίγες.
1: Η ανάθεση είναι χειρόνα και δεν φτάνει και γιατί θέλει πολύ καιρό να παρπατάει. Τι, δεν καταλαβαίνω. Τι θα
0: αυτοργανώθηκε πάντως, αυτό λέει ο πρόεδρος.
1: Ωραία. Ας τα κάνουμε όλο μοναχή μας. Να ξεύρουμε.
0: Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο. Είναι μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου.
1: Σίγουρα τα είπαμε
0: και σε κάθε Δήμο συμβαίνουν παρόμοια.
1: Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Δεν είναι ένα χόρτο. Είναι πολλά χόρτα.
0: Ναι, αλλά για τα δύσκολα είμαστε εδώ. Άμα ήμασταν για τα εύκολα, όλοι θα γινόμασταν δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Όταν κανείς θέτει αυτόν.
1: Αυτό τώρα είναι άλλη κουβέντα.
0: Πώς.
1: Άλλη κουβέντα είναι. Άλλη κουβέντα. Τώρα τι θες να βγεις εσύ τον αντιδήμαρχο, τον δήμαρχο και όλους τους αντιδημαρχαίους να είναι με την κόσα.
0: Θέλω να είναι ρεαλιστές και προεκλογικά να μην τάζουν λάγους με πετραχίλια και να καταλαβαίνουν.
1: Ποιος είπε ότι οι ρεαλιστές πάει με την κανονικότητα?
0: Πώς, εντάξει.
1: Κάτσε,
0: πριν τις εκλογές όλοι μπορούν να κάνουν όλα. Μόλις έρχονται στη θέση
1: για
0: του.
1: Για να βγει, θα βρει και μερικέ παπάδε. Παπάδε,
0: έτσι. Στις εκλογές και στην προεκλογική περίοδο και στον πόλεμο, λέει.
1: Όλα, όλα, όλα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
1: Άιντε Γιουργιάγιου.
2: Έλα Βερμόμετρο.
3: Τι είχατε, άιντε ξανά μανά από την αρχή.
2: Όχι, να όσοι δάκτυλος, παρέμειναν δάκτυλος στην παρέα μας περιμένοντας να ξανά να επανέλθουμε στον αέρα. Φίλες και φίλοι, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν ήταν αξεπέραστο, το ξεπεράσαμε.
3: Γιατί δεν στον κόσμο, δεν ήταν τεχνικό
2: πρόβλημα. Όλα.
3: Μόλις άρχισαμε να μιλάμε για κάτι.
2: Έσβησαν ξαφνικά όλα.
3: Ναι, κάτι έβαλε κάποιος.
2: Τώρα, πώς μπορεί να έγινε αυτό, θα το εξηγήσει καλύτερα, θα το εξηγήσουν οι τεχνικοί του σταθμού, γιατί περίεργο, παράξενο και δεν συμβαίνει συχνά. Ήταν πολύ παράξενο, περίεργο.
3: Δάχτυλος είναι αυτός. Μόλις ξεκίνησαμε να έχουμε έναν ερμό στη σκέψη μας, ερμό, τέλος πάντων, και να, αυτό ήταν.
2: Χαθήκαμε και από το διαδίκτυο και από τα FM, γενικά η μετάδοση σταμάτησε. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά, λογικά ακουγόμαστε κανονικά και στα FM και στο διαδίκτυο. Φίλες και φίλοι που μας στέλνατε μηνύματα ότι χαθήκαμε, για πείτε μας, μας ξαναβρήκατε, βρεθήκαμε. Συνεχίζουμε εδώ και στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook, συνεχίζουμε παρά το κενό που δημιουργήθηκε.
3: Μπορούν
2: και εκεί.
3: Μπορούν να ακολουθήσουν τα ψίχολα, πάψαμε, να μας βρουν.
2: Ναι. Λοιπόν, πού είχες μείνει Μπαρμπαμήτρο, για να μην χάσουμε και άλλο χρόνο.
3: Πού θυμάμαι, καλέ.
2: Έλατε, πού θυμάσαι.
3: Πού διακόθηκα.
2: Ήταν την ώρα που λέγαμε για την αντιπαράθεση Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Φυλακίου με αντιδήμαρχο Ρεστιάδας. Να τα αφήσουμε να πάμε παρακάτω.
3: Ή μάλλον μην ξανακυπουργήσει τίποτα.
2: Φύγατε μια ήταν αυτή.
3: Πάνα έτσι, δεν αρχίζουμε να μιλάμε.
2: Μου λέγες πριν για τα πόθεν έσχες. Των τοπικών μας αρχόντων, δεν έβλεπες πριν εκεί πέρα το δημοσίευμα και.
3: Yes.
2: Τώρα να δεις πόσες μπρίζες θα βγουν και πόσα θα σβήσουν όλα.
3: Για πες. Τι θα κάνουμε τώρα, οι άνθρωποι δούλευαν. Δεν τα έκλειψαν.
2: Άντε, αφού τα δημοσιοποιούν και επίσημα, άρα είναι όλα νόμιμα.
3: Μα ό,τι και να είναι, δούλευαν οι άνθρωποι. Δεν ήταν ξαφνικά που έγιναν πολιτικοί και ξαφνικά απέκτησαν χρήματα.
2: Βέβαια. Απλά πρέπει να ξέρουμε αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους αυξήθηκαν
3: αυτό
2: αυτά τα έσοδα.
3: Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Να τους συγκρίνεις
2: με κάποιον τρόπο.
3: Προ-βουλευτικής θητείας, προ-δημαρχιακής θητείας, προ-περιφερειακής θητείας. Ναι. Άμα δεν τα συγκρίνεις αυτά τώρα.
2: Μα γι' αυτό το λόγο υπάρχει το πόθεν έσχες. Για να γίνονται αυτές τις συγκρίσεις και
3: αυτά τα πόθεν έσχες δεν με ενδιαφέρουν γιατί οι άνθρωποι
2: να ελέγχονται.
3: Δεν είναι η ζωή τους αρχαινά από την πολιτική. Εντάξει, τώρα υπάρχουν οι κουφεντικά πράγματα, διαφορές.
2: Κοίταξε, να σου πω τώρα για την κυρία Λατινοπούλου, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα. Πέρσι δήλωσε 3.000 και φέτος 60. Δηλαδή, πέρσι τη φιλοξενούσε η γιαγιά, δεν είχε καθόλου έσοδα.
3: Τι μα ξαφνικά... Κάτσε, λες τα μισά.
2: Δεν ξέρω εγώ τι έλεγε,
3: όχι,
2: δεν θυμάμαι, δηλαδή την παρακολουθώ.
3: Και... Τα μισά. Την τάιζε, την πότζε, την έπλυνε. Δεν εξόδευε η κουπέλα τίποτα. Ναι, φαίνε, σούπερ μάρκετ, τίποτα. Κατάλαβε. Τώρα πήγε στην. Στην Ευρωβουλή παίρνει καλό κορβανά. Έχει η Ευρωβουλή, έχει πολλά λεφτά. Και παρόλα αυτά τα 60 θαρώ είναι και λίγα.
2: Ναι. Έβλεπα τα αντίστοιχα και από την κυρία Γαλάτο Αλεξανδράκη, την άλλη συντοπίτη
3: μας. Χασάψα.
2: Πόσα. Έχει πάρα πολλά κίνητα αρχικά, δεν το ξέρω. Καλά, όλα από παλιά. Ναι, ναι, χρόνια. Πολλά χρόνια.
3: Δεν με νοιάζει.
2: Και πολλές αποθήκες και κτήματα. Εννοείται, λόγω της κτηνοτροφίας, αφού ήταν κτηνοτρόφος. Τώρα έχει το.
3: Τώρα πόσο δηλώνει η σόλη.
2: Πολλά λεφτά, δεν ξέρω, δεν τα θυμάμαι. Είναι για μένα ασύλληπτα αυτά τα νούμερα. Δεν μπορώ. Πραγματικά το μυαλό μου σταματάει κάπου σε ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει.
3: Κοίταξε, έχει ένα πράγμα σωστό να πω. Κοίταξε. Τι κάθονται τα παιδιά τώρα στις Πανελλήνες, τρελιάνονται, αγχώνονται, γκιομπορντάνε από τις
2: πλάτες.
3: Αυτό με τάραξε πάρα πολύ τα δύο κορίτσια, ταράχκα, ταράχκα, μα ταράχκα.
2: Ναι.
3: Να γίνουμε χασάπηδες και θα έχουμε σε λίγα χρόνια μια θέση στην Ευρωβουλή και πολλά λεφτά και κίνητα.
2: Δεν είναι να γίνεις χασάπης για να έχεις θέση, να γίνεις κομματικός τέλεχος, να έχεις μάλλον παιδιά, συγγενείς, ξαδέρφια, ανήψια, φίλους μέσα στο σύστημα.
3: Δεν ξέρει ποιος την έβαλε μέσα στο ψηφοδέλτιο τώρα. Τα άφησε τώρα πάλι τα ίδια τα λέμε.
2: Η γυναίκα ιδέα δεν είχε ότι θα γίνει όλο αυτό που έγινε. Και βρέθηκε να είναι πλέον ευρωβουλευτής. Παρακαλώ.
3: Ναι. Την έδειξαν καμιά φορά στα έδρανα.
2: Κάπου κάποια στιγμή την είδα το, σε
3: μια,
2: κάποιο πλάνο.
3: Όταν αυτή ήταν.
2: Κάπως για κάποιο λόγο πρέπει να πήγε κάποια στιγμή.
3: Μίλησε και... καθόλου.
2: Πώς να μιλήσει τώρα για να
3: κάνει. Ελληνικά, καλέ, πώς να μιλήσει.
2: Μπαρμπαμήτρο, μου δηλώσει στα τοπικά μέσα δεν κάνει. Σε πανηγύρια πάει και δεν εμφανίζεται να πει ένα γεια σα στο χωριό τη. Η κόρη τη μιλάει. Δεν εμφανίζεται η γυναίκα. Δεν ξέρει τώρα. Εντάξει, έχει τη συμπάθειά μα, αλλά από εκεί και μετά μέχρι ένα βαθμό.
3: Καλά, συμπάθεια είναι, αλλά...
2: Πλέον είναι πολιτικό αιρετό πρόσωπο και έχει πάρα πολλού συνεργάτε, να σου πω. Πάρα πολλού επιστημονικού συνεργάτε και. Έμισθους, τους περισσότερους ακόμα και από τους υπόλοιπους όλους τους άλλους Έλληνες ευρωβουλευτές, να σου πω επίσης. Οπότε φαντάσου πόσοι γύρω από το όνομά της και από αυτή τη θέση κερδίζουν κάτι από όλο αυτό, να το πούμε έτσι.
3: Αυτό το πράγμα, άμα η πολιτική συνεχίζει κατά αυτόν τον τρόπο, η κεντρική πολιτική, άμα συνεχίζει κατά αυτόν τον τρόπο, στην Κύπρο έχουν και.

0: τον TikTok, το TikTokerman. Πώς το λένε αυτόν. Εδώ έχουμε πώς λένε.
1: Γαλάτο, Αλεξανδράκη.
0: Γαλάτο. Άλλο έχουν
1: την. Ή αλλιώς κυρία Τούλα για τους δικούς
0: κυρία
1: τους
0: Τούλα, ανθρώπους. Άλλο είναι η κυρία Μπούλα, άλλο είναι η κυρία Ναγούλα. Όλα μαζί μια χαρά είναι. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Παλιόθεν οι Ιταλοί είχαν την Τζιτζουλίνα. Δηλαδή.
1: Κόσμος... Τώρα, τι συσχετισμό, κάτι. Τι συνειρμή είναι αυτό.
0: Όχι, βρε παιδί μου.
1: Λες αυτά.
0: Ότι αντιδράει κόσμοδες. Ναι. Αντιδρούν κόσμοδες και ψηφίζουν πρόσωπα που σου λέει θα σε εκδικηθώ, κύριε.
1: Από δεν αντίδραση, λες το κάνουν αυτό.
0: Μα τι είναι τώρα, την κάηκαν την Τζιτζουλίνα να τη βάλουν
1: στην. Όχι, αλλά πιστεύουν πολύ σε αυτά που του λέει ο κύριο Βελόπουλο. Και τον υποστηρίζουν.
0: Για την Τζιτζουλίνα λέω.
1: Όχι, εγώ σου λέω για την κυρία Γαλάτο Αλεξανδράκη.
0: Κάτσε να τελειώσουμε την Τζιτζουλίνα. Την κάηκαν τώρα την Τζιτζουλίνα να πάει να τη πει για τα συμφέροντα μέσα στην Ιταλική Βουλή. Τότενε. Επειδή έπαιξε.
1: Μπορεί να του έπεισε για τι προθέσει και τα σχέδια.
0: Επειδή δεν μίλησε. Επειδή είχε έτσι ποιοτικέ ταινίε, σε καημένη. Τώρα όχι. Επειδή έκαμε ποιότητα τώρα δυστυχώ μου και στη Βουλή. Τέλο πάντων, πάει μια τετραετία. Έβγαλα στην Αργεντινή και τον αρίφημη τη φαβορήτη. Αρίφολου. Στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έβγαλαν εκείνον. Έβγαλαν ευτυχώς δόξα το δύο Καρλάτσε Γκρμίσκε Ουρμπάναρους από την Ουγγαρία.
1: Αλλά μην πας τόσο μακριά. Έλα, πιο εδώ.
0: Φοβάμαι να ανοίξω το στόμα.
1: Γιατί εδώ σε έχουμε γι' αυτό, τι φοβάσαι.
0: Φοβάμαι να ανοίξω το.
1: Φόβο. Καλά με πάθος.
0: Πριν είπαμε κάτι για τα ειδόμων και σβήσαν τα καντήλια. Φαντάζεσαι όταν θα πω και για τα ειδό, θα πάρει φωτιά το στούντιο. Κάτσε καλά.
1: Κυρία Χρυσή, ελπίζω να είναι εντάξει όλα τώρα, γιατί μας στέλνουν ακόμα ότι μας χάσανε. Αλλά πιστεύω ότι αποκαταστάθηκε παντού και στο διαδίκτυο και στα FM η μετάδοσή μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Κάτσε, γιατί έχουμε κάποιες παρεμβάσεις, δεν πρόλαβα να τις παρακολουθήσουμε όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε και προβλήματα. Α,
1: μου
0: στείλανε
1: ένα πλάνο με τη φωτογραφία της κυρίας Αλεξανδράκη στα έδρανα με τα ακουστικά στα αυτιά κάποια στιγμή που εμφανίστηκε και καταγράφηκε και μάλλον είναι πολύ σπάνιο το ντοκουμέντο αυτό. Μια φωτογραφία μου στέλνει.
0: Ακουστικά, καημένα ακούει, ναι.
1: Ορίστε, λέει, κακοπροαίρετη.
0: Καλέ, δεν είμαι κακοπροαίρετο. Ερώτηξε, έκανα πανάια.
1: Μα λένε ότι δάγκασε το καλώδιο η Μαλάμο, γι' αυτό λέει, έσβησε το πρόγραμμα.
0: Μαλάμο είναι έξω. Εσύ πιάσαμε θέμα G's και η τελευταία πολύ G's είναι και αρχίζουν
1: είναι να... έκρηξη.
0: Ναι, έκρηξη. Αρχίζουν τα αυτά και...
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα γενικότερα για να έρθουμε στα ειδικότερα. Ξεκίνησες...
0: Είσαι άρχοντας της εκπομπής,
1: ναι,
0: εγώ τι
1: εσύ
0: μπορώ
1: είσαι
0: να
1: ο άρχον αυτής της ώρας.
0: Εγώ είμαι φιλοξενούμενος.
1: Ήρθες με ένα προβληματισμό, έχει την κοινωνική του διάσταση και καλό είναι να αναφερθούμε με τη δέουσα προσοχή και την ευαισθησία στο θέμα. Το ανέφερες και μόνος σου. Πάρα πολλοί κόσμος από χτες με αυτό που παρακολουθεί έχει αρρωστήσει, είναι αλήθεια, και έχουν παιδιά πολύ στην ηλικία. Ναι. Είναι
0: ταράχα,
1: παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών.
0: Κάθε τρεις και λίγο με έρχεται στη σκέψη αυτή όλο αυτό το, η απόγνωση, όλο αυτό το, η απόφαση αυτών των κοριτσιών και το τι να πω, το πολύ ταράχα.
1: Η απόγνωση λοιπόν, μπορεί να το οδηγήσει.
0: Η απόγνωση έτσι. Και ό,τι είναι και πέρσι απόφαση τώρα από τον Πέμπτο. Λοιπόν, αυτό θέλει τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Λοιπόν, τα παιδιά, καταρχήν θα πούμε τώρα, δεν ξέρω αν είναι αυτό το θέμα, δεν διάβασα και το σημείωμα, ήταν σκληρό. Λοιπόν, Πανελλήνες δεν είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι γονείς να το περάσουν στα παιδιά.
1: Και η εκπαιδευτική και το σύστημα όλο.
0: Το σύστημα όλο είναι σαθρό. Έτσι κι αλλιώς, παιδάκι μου καλό. Διότι είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε φροντιστήρια παραπάνω από σχολιά. Κατάλαβες. Και έχουμε το γεγονός ότι τα σχολιά μας είναι άδεια και αδειάζουν και τα φροντιστήρια γεμίζουν. Δηλαδή, άδειοι. Λοιπόν, και πληρώνουν οι γονείς. Και πληρώνουν οι γονείς. Και άμα πληρώνουν οι γονείς, λέει τζάμπα, πληρώναμε. Σφιχτές να μάθεις. Αυτό να περάσει στο πανεπιστήμιο. Να... Λοιπόν, θέλει μια άλλη κατάσταση. Θα ξεκινήσει καταρχήν από το κράτος. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ερημαδοπανελλήνιες. Σε τέσσερα μαθήματα, δηλαδή, να εξαρτάται το μέλλον ενός παιδιού.
1: Πρέπει να έχει καλλιεργηθεί το επίσης μόνο σε ένα ολόκληρο σύστημα γύρω από αυτό.
0: Μπράβο. Επίσης.
1: Πολύ κερδοφόρο.
0: Επίσης, θέλω να πω, κάθε παιδί έχει μία. Πώς θα το πω, ρουπή.
1: Μία τάση.
0: Μία κατάσταση ωραιότητας που θέλει να πάει. Θέλει γιατρός, άμα του γουστάρει θα πάει. Θέλει λογιστής, θα πάει.
1: Κλείσει, στρατιωτικό.
0: Κλείσει. Άμπραβο, κλείσει. Λοιπόν, και αυτό οφείλει το κράτος να έχει αυτά σε όλα τα σχολιά αυτές τις. Έχουν
1: σχολικό προσανατολισμό. Είχαμε μάθημα σε, θυμάμαι κάποτε παλιά. Σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Δεν θα λέμε πρωί-πρωί.
1: Και εκεί πάλι σε ιδιωτικά κέντρα πρέπει να πας.
0: Σαλαμάρες τώρα. Άστο τώρα κοινό. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω κάποια κράτη που είναι τι λέει άλλος, λέει θέλει να, θέλει να γίνω μπογιατζής. Πηγαίνει στο τεχνικό σχολείο και έχει δουλειά με το ή άλλος υδραυλικός, άλλος θέλει γιατρός, άλλος θέλει δικηγόρος, άλλος χορηφτής, άλλος τοπιός, άλλος ζωγράφος καλών τεχνών, άλλος θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Όλο αυτόν τον προσανατολισμό πρέπει να τον αφουγκράζονται το σύστημα παιδείας, όλο αυτό το πράγμα, και να κατηγοριοποιούν τα παιδιά για 3 χρόνια, γιατί και ένα παιδί μπορεί να αλλάξει γνώμη.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει, να δουν πού είναι τα πράγματα. Εγώ ξέρω στη Γερμανία, τα ξαδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου στη Γερμανία, όταν πήγαιναν στο Λύκειο, είχαν όλοι μία κλίση, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι από την αστυνομία, από την τροχιά.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε τι λες.
0: Λοιπόν, τα έβαλαν εκεί. Το σχολείο, πρόσεξε καλά. Όταν πήγαν Δευτέρα Λυκείου, τι λέει, ένα αδερφό μου ήθελε να γίνει μπογιατζής. Εντάξει, λέμε τώρα. Ένα ήταν υδραυλικό, ήθελε να γίνει. Αντεπούμε για τον Βαγγέλη, τον υδραυλικό του ξάδερφου. Λοιπόν, ήθελε να γίνει υδραυλικό. Πρώτο έτος υδραυλικό. Είχαν και μάθαιναν τα γράμματα. Μάθαιναν τα βασικά μαθήματα, αλλά μετά είχαν και ένα τρίωρο για υδραυλικούς. Το ξέρω ότι στη Δευτέρα Λυκείου τον ξάδερφο μου, το Βαγγέλη, το σχολείο τον έβαζε να δουλεύει, να κάνει πρακτική σε υδραυλικό κοντά και να πληρώνεται κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Και μάθαινε τη δουλειά του και καταλάβαινε. Και στην τρίτη ηλικία είχε το δικαίωμα, αν δεν σε άρεσε αυτή η δουλειά, να αλλάξει και να πας κάπου αλλού λίγο καλύτερα. Αυτό είναι το πράγμα. Εμείς εδώ έχουμε το άλλο πράγμα. Χωθείτε όλοι στο δημόσιο, να είναι σίκα-σίκα το δημόσιο. Αυτό είναι εδώ το θέμα. Να γίνει.
1: Να εξασφαλίσει το μηνιάτικο. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
0: Να γίνει δικηγόρος αυτά τα υπόλοιπτα επαγγέλματα. Κατά τα άλλα, γιατί δεν μπορούμε εμείς σαν οικογένεια ή πάλι ποτέ οικογένεια να γίνεις χημικός, να γίνεις φυσικός, πυρηνικός, φυσικός, πυρηνία όρη, ό,τι θες να γίνεις. Και τα ζορίζουμε τα παιδιά. Όχι όλοι, υπάρχουν και γονείς που το πιάνουν ουσούλουσουλ το πράγμα. Άρα λοιπόν το σύστημα είναι για τα ανάθημα. Αυτά τα 4 μαθήματα κρίνουν το μέλλον ενός παιδιού. Είναι χαντακωμένα στο σχολείο όλη την ημέρα. Χαντακώνονται στα φροντιστήρια όλο το απόγευμα. Στο σπίτι, αντί να καθίσουν να χαλαρώσουν, διαβάζουν από το φροντιστήριο και από το σχολείο τι τις έρχεται. Και στο τέλος τους γεμίζουμε με τόσο άγχος ότι πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο, σε ένα πανεπιστήμιο, οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, αρκεί να είναι πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, καλό. Δηλαδή, και κατά δεύτερον, οι γονείς πρέπει να βάλουν τα παιδιά να μάθουν ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου η αποτυχία στις Πανελλήνιες. Και πρέπει να εξηγήσουν ότι δεν θα φταίει το παιδί για την αποτυχία της Πανελλήνιας. Φταίει το σύστημα. Γιατί το σύστημα είναι άχρηστο, ελληνικό, βλαμμένο.
1: Τι να ποιο είναι το σύστημα, Παπαπέτρο? Εμείς είμαστε το σύστημα. Όλοι εμείς φταίμε. Πρέπει να κάπου μια ατομική και μια συλλογική ευθύνη να την αναλάβουμε. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο.
0: Εμείς
1: τι
0: να κάνουμε, παιδάκι, δεν πάω να αλλάξω εγώ το νομοσχέδιο από εδώ.
1: Δεν είναι το νομοσχέδιο. Είναι όλο αυτό το περιβάλλον που καταπιέζει τα παιδιά απέναντι σε αυτό το σύστημα.
0: Εσύ εξηγώ τόση ώρα.
1: Εμείς είμαστε αυτό το περιβάλλον.
0: Για εμάς, λέω. Έτσι.
1: Τώρα, εντάξει, εκδόθηκε και μια ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού για το θέμα της κοινοποίησης, της δημοσιοποίησης του μηνύματος, του σημειώματος του κοριτσιού. Τώρα, με όλο το σεβασμό στην πορεία και στο έργο του χαμόγελου του παιδιού, εγώ διαφωνώ με αυτό. Είναι αλήθεια ότι με αυτό το σημείωμα ταράχτηκε περισσότερος κόσμος.
0: Πάρα
1: και ίσως να και κάποιες οικογένειες να το δουν λίγο αλλιώς το θέμα, να αναλάβουν λίγο περισσότερο.
0: Να έρονται, έρονται, κοντά στα παιδιά τους. Έρονται.
1: Η εκπαιδευτική, το
0: πρώτα
1: σύστημα που
0: θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν, να είναι ευτυχισμένα και να κάνουν οικογένειες ή να μην κάνουν οικογένειες, αλλά να είναι άνθρωποι άξιοι στην κοινωνία, οτιδήποτε και αν κάνουν, και να είναι καλά στην υγεία τους και στα μυαλά τους και στην υγεία τους και στη ψυχική υγεία και στη σωματική υγεία. Αυτό είναι το πρωτερχικό μας μέλημα ως γονείς, και μετά θα είναι τα μαθήματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όταν σχεδιάζεις καιρό όλο αυτό, δεν είναι κάτι μια στιγμή απόφαση. Έχει.
0: Ναι, πολλούς... αλλά. Πού είναι οι δομές?
1: Σκέψου τώρα τα κορίτσια πόσο καιρό το συζητούσαν αυτό και φτάσαν σε αυτό το σημείο.
0: Πού είναι οι δομές?
1: Λοιπόν, και εντάξει.

0: ρε παιδί, να τον έχουν και τα ανοιχτά τις κεραίες και δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί. Πάνω όχι ότι δεν λες, τα έχουν, λέω. Αλλά πού να το προλάβεις τώρα. Μετά όταν γίνει, έπρεπε να κάνουμε εκείνο, δεν έχουμε δομές, δεν έχουμε... Ναι,
1: κατόπιν εορτής πάντα.
0: Κατόπιν εορτής. Τώρα... Για αυτά, να σου πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
1: Πάνω σε αυτό για να το κλείσουμε. Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι. Όχι, δηλαδή, παράλληλο, άσχετο, αλλά δεν τρελάθηκαμε με τα πατίνια. 12χρονα, 13χρονα.
1: Που πρέπει να χάσει τη ζωή του κάποιο, ναι, παιδί για να εδώ, ταρακολουθούμε εδώ
0: μετά,
1: λίγο.
0: Με αυτά τα γεγονότα το έβλεπα πατίνια από μικρά παιδιά, χωρίς κράνος, από μεγάλους ανθρώπους.
1: Ακόμα και σήμερα, πάντοτε τα βλέπουμε.
0: Όχι, μετά αυτά τα πράγματα, μόλις βγήκε υπουργός και ανακοίνωσε κάτι μέτρα, κάτι αυτά, κάτι προστήματα, κάτι τέτοιο, κανένα μια εβδομάδα ησύχασαν. Τώρα ξαναβγήκαν στο μεϊντάνι. Είναι αυτό που σου λέω, ξεχνάμε. Αυτός γονιός λοιπόν που πέρυσι το 13χρονο πατίν, τι δεν νιώνεται. Και έχει δει στην τηλεόραση όλα αυτά τα τραγικά πράγματα. Που είναι, σι λέει, σιγά μην έρθει το δικό μου το παιδί αυτό, σημαίνει αυτή, μην χτυπήσει την πόρτα αυτό το θέμα, σημαίνει. Και έτσι μετά, όταν έρχεται και χτυπάει την πόρτα χρύλος, από χάρους αυτό, στην πόρτα, τότε είναι αργά για δάκρυα στέλα.
1: Λοιπόν, για να μην είναι αργά, εγώ θέλω να το κλείσω αλλιώς, Μπαρμπαμήτρου, γιατί είπες για δομές, είπες για υποστήριξη και έναν αριθμό θα δώσουμε, το 1056. Τέσσερις αριθμοί είναι 1056-1056, δωρεάν, ανώνυμα, όλο 24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο. Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS από το Χαμόγελο του Παιδιού. Υπάρχει επιστημονική ομάδα, να το τονίζουμε κάθε φορά ότι μπορούμε να βρούμε βοήθεια, να συμπαρασταθούν στον πόνο μας, να μας καθοδηγήσουν σωστά.
0: Αυτά τα 1056. Παιδιά είναι ανώρημα, το 1056 είναι καλό. Είναι ανώρημα να, και εμείς δεν είχαμε περιστατικά πριν χρόνια εδώ.
1: Τι πριν χρόνια, πολύ πρόσφατα, πολύ κοντά στη γειτονιά μας.
0: Και πολύ
1: το σκέφτηκα αμέσως με το που άκουσα γι' αυτό. Ευτυχώς το κορίτσι είναι καλά, αποκαταστάθηκε η υγεία του.
0: Παλιότερα αλλά... δεν είχαμε ένα φοιτητή παρακάτω που.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι. Και εμείς τα περνάμε αυτά. Δηλαδή και στις μικρές κοινωνίες. Και στα Αλεξανδρούπολη. Δεν θυμάσαι τι έγινε αντιπροχθές. Ναι. Δηλαδή. Πώς να μας. Δηλαδή. Τι πετριά να μας έρθει και να νιώνομαστε πριν γίνουν τα πράγματα. Και να τα θυμούμαστε, ρε παιδάκι μου, λίγο τσικό. Μην τα ξεχνάμε γιατί έρχεται ένα άλλο πρόβλημα ή έρχεται άλλη μια χαρά και έρχεται η έρητη έτσι. Δηλαδή περνάει το γεγονός και τα κανάλια βοηθούν σε αυτό.
1: Είναι σοβαρότατο το θέμα, το έχουμε.
0: Και τα κανάλια βοηθούν σε αυτό. Αναπτύξει πολύ πια. Είναι τα πάντα για το ίδιο θέμα.
1: Ας τα αφήσουμε και εμείς, Μπαρμπαμήτρο μου, τότε.
0: Όχι, να τα αφήσω τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι πολλή ώρα που το συζητάμε.
0: Θα τα πω και αυτό. Λέω και τα κανάλια με τα πατίνια τα κατά καμιά εβδομάδα. Τώρα με αυτά τα κορίτσια θα το εξαντλήσει το θέμα. Τα θα περάσει μια εβδομάδα.
1: Τον τρόπο να βοηθούν τα παιδιά να εξαντλήσουμε. Να το λέμε διαρκώς. Ότι υπάρχουν τρόποι. Κάθε μέρα το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή αυτή που λέμε το 1056 διαχειρίζεται δύο περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών. Κάθε μέρα δύο περιστατικά προκύπτουν τα στατιστικά του στοιχεία, τα λέει. Για να καταλάβεις. Λοιπόν, 1056. Ναι. Οι γονείς να το ξέρουν, τα παιδιά να το γνωρίζουν. Οτιδήποτε λύνεται.
0: Ακριβώς.
1: Όλα λύνονται. Όλα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε παρέμβαση της φίλης ακροάτης κυρίας Χρυσής, η οποία θέλει να μοιραστεί μαζί μας κάτι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είδες με τη διακοπή που έγινε πριν, χάσαμε αρκετό χρόνο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να μην χάσουμε κι άλλο. Επιστρέφουμε για ένα ολόκληρο ημίωρο. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ με τον Μπαρμπαμήτρο μας.
0: Για την απάτη που μου ήρθε τώρα μόλις σε μήνυμα στο τηλέφωνο.
1: Πάτα το link, δώσε τα στοιχεία σου, δώσε τον κωδικό πρόσβαση στην κάρτα σου να. Όχι. Θα μας τα πεις μετά, να δούμε τι έλαβε. Κοίτα, χαμογελάει. Ναι, γιατί είσαι υποψιασμένος, Μπαρμπαμήτρο, μας ακούς και ξέρεις να προστατεύεσαι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μαζί του, φίλες και φίλοι.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. We'll be right back.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες

0: σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού, 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Ορεστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου, 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
4: Εδώ είσαι, Μπαρμπαμήτρο.
5: Εδώ είμαι, Κερχανατζίδης.
4: Αποχάθηκες λίγο.
5: Όχι, Κερχανατζίδης.
4: Πήγαινε, σε παρακαλώ, μικρά, κοντά στο μικρόφωνο.
5: Εδώ το πιο κοντά. Πιο κοντά.
4: Όχι, δεν ακούγεις δυνατά, είσαι μακριά. Τέρμα είναι το μικρόφωνο. Εσύ μιλάς κάτω.
5: Πού να πάω, εδώ.
4: Το έχεις... Δεν μπορώ να σηκωθώ να το διορθώσω.
5: Εδώ.
4: Πρέπει, ναι, βέβαια.
5: Πρέπει να σηκωθώ.
4: Ευθεία στο στόμα. Το βάζει κάτω στο λαιμό. Δεν βγαίνει από το λαιμό φωνή. Από το στόμα βγαίνει. Δεν
5: θα μάθει ακόμα.
4: Είναι πολλά τα θέματα.
5: Κάτσε, το ένα τη μέρα για τι
4: κερκανατζίδε. Πάμε πρώτα για του κερκανατζίδε.
5: Τώρα με έχει ένα μήνυμα. Έκανα, λέει, παράβαση με τη μαλά μου.
4: Δεν λέει με τη μαλά. Πήγε, τι έκανε, ποιο ξέρει.
5: Χαζαμάρε.
4: Κώδικα οδική κυκλοφορία. Παράβαση κόκλεϊ. Το είδα το μήνυμα.
5: Έκανα, λέει, παράβαση με τη μαλά μου. Που να ξέρουν ότι έχω μαλά μου. Και πρέπει να πληρώσω, τώρα θα με έρθει άμα πληρώσω αμέν σε αυτό το link που δεν μπάτσα.
4: Καλά
5: έκανες,
4: καλά έκανες.
5: Θα έχω έκπτωση 50%, αλλιώς μετά θα έχω προσάυξη 50% στο χρέος και στο τέλος θα με πάρουν και τις πινακίδες. Έλα, τι πάρτε.
4: Και λέει, για να το διευθετήσετε άμεσα το θέμα, πατήστε το παρακάτω link. Και τι τάχα μου έρχεται από την ΑΔΕ αυτό, gov.gr γράφει το SMS. Σε SMS του ήρθε τώρα αυτό το Μπαρμπαμήτρου, φίλες και φίλοι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν πατάμε κανένα link.
5: Τίποτα. Ξυπνάτε!
4: Το link εντωμεταξύ έχει κάτι διευθύνσεις επάνω του, κάτι καταλήξεις.
5: Το τηλέφωνο άλλων. Είναι 90, 97, 96, 97.
4: Το βλέπει ο ανυποψίαστος πολίτης, σου λέει, έκανε κάποια παράβαση, πιάσανε με το ραντάρ. Τι
5: τώρα,
4: θα κάνω τώρα, έσω όλα λεφτά.
5: Προσέχουμε
4: λοιπόν.
5: Προσέχουμε για να έχουμε.
4: Λοιπόν, πάμε να σου δίνω ένα-ένα τα θεματάκια σου, να κάνεις τα σχολιάκια σου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε πάρα πολλά θέματα. Η κυρία Χρυσή καταρχάς.
5: Λέγει, κυρία Χρυσή μου.
4: Σχολιάστε αν είναι δυνατόν, λέει, να το λέτε και κάθε μέρα για τις παιδικές χαρές. Είναι απαράδεκτο να μένουν κλειστές, άκου, με αλυσίδα στην πόρτα, με αποτέλεσμα τα παιδιά όμως και οι γονείς να πηδούν τα κάγκελα, να ξυλώνουν μάλιστα κάγκελα για να μπουν μέσα, με κίνδυνο να τραυματιστούν και οι βίδες να παραμένουν από τα βγαλμένα κάγκελα. Μας στέλνει και φωτό, σου στέλνουν, λέει, και φωτογραφία. Ας δώσουν επιτέλους προτεραιότητα για αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα οι αρμόδιοι, και ας μην έχουν μίζα. Όπα, τι αιχμή είναι αυτή, κυρία Χρυσή. Όλα καλά, όσα γίνονται στην πόλη μας, εντάξει, αλλά το θέμα των παιδικών χαρών, λέει, θέλω να πιστεύω ότι προέχει. Δεν έχει σημασία πόσο πάει λιγοστεύουν τα παιδιά στην πόλη μας, έστω και για αυτά τα λίγα, ας κάνουν κάτι. Κρίμα θα είναι αν γίνει κάτι, κάποιο ατύχημα, μόνο και μόνο αυτοί δεν θα φταίνε.
5: Λοιπόν.
4: Μας ευχαριστεί, μας ακούει κλπ. Αλλά αυτό μου δίνει φωτογραφία, να σου πω ότι η φωτογραφία έχει κάγκελα ξυλωμένα σε παιδική χαρά, η οποία δεν έχει κούνιες, είναι σφραγισμένη, υποτίθεται, με μια αλυσίδα στην πόρτα.
5: Μπορώ να μιλήσω.
4: Και οι βίδες προεξέχουν και σκαλώνουν.
5: Μπορώ να μιλήσω. Μπορώ.
4: Μπορώ
5: να ξεφοβούμαι προς ένα πια.
4: Πρέπει να σου πω το θέμα και να πει στο σχολείο. Ορίστε, ακούω.
5: Έχει λάθος, κυρία Χρυσή.
4: Ναι, ωραία.
5: Έχει λάθος. Τι λες τώρα. Βαφούτε. Κοίτα, κύριε Χρυσή, τσέκλεισαμε τις παιδικές χαρές. Για τα παιδιά να είναι στα σχολιά να διαβάζουν.
4: Για να είναι ασφαλή, να μην χρησιμοποιούν χαλασμένα,
5: ναι,
4: όργανα και,
5: ναι,
4: προβληματικά.
5: Περίμε, όχι, άλλο λέω. Όταν θα ανοίξει καιρός και θα σχολάσουν τα παιδιά, θα τις φτιάξουν τις παιδικές χαρές. Γι' αυτό λέω, έχετε λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να το πούμε στα αλήθεια. Άμα δεν νοιάζομαστε για τέτοια απλά πράγματα, κυρία Χρυσή μου, θα έχουμε ατυχήματα στις παιδικές χαρές. Από τις βίδες, από τις χάλες, από τα παλούκια, από τις φράχτες, από τις πέτρες, από αυτά. Και τελικά σε μια υπερσύγχρονη ελληνική πρώτη, η πιο νέα πόλη στην Ορεστιάδα, στην Ελλάδα είναι η Ορεστιάδα.
4: Σε Ευρώπη η πρώτη
5: σε
4: πόλη.
5: Σε Ευρώπη η πρώτη πόλη, αλλά και ποιο είναι η καλή, τι μας ήρθαν.
4: Εισβολή. Θα μπείτε μέσα, κύριε.
5: Τι είναι αυτό, φοβούμαι καμπόσο.
4: Και εγώ λίγο τρόμαξα, είναι αλήθεια. Θεσμικός είναι, ερετός είναι. τον μνημονεύσαμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, για συνέχισε παραπαμήτρομηση.
5: Λοιπόν, αυτές οι παιδικές χαρές λοιπόν θα πρέπει να φροντίζουμε. Τι να προσφέρουμε άλλο στα παιδάκια μας. Για πες.
4: Εδώ εσύ περίεργε. Έφυγε, εντάξει. Μας έκανε ένα νόημα και έφυγε. Θα στα πω μετά, δεν μπορώ να τα πω δημόσια.
5: Πάμε ξύλο, είπαμε κάτι.
4: Όχι, δεν είναι. Για καλό μάλλον ήταν.
5: Αυτό τώρα για να το σοβαρέψουμε το θέμα. Άμα δεν μπορούμε. Ωραία, δεν μπορούμε γιατί είναι πολλά τα χορτάρια. Παιδικές χαρές θα ρω, δεν είναι τόσες πολλές. Να πιαστεί, δηλαδή αυτό
4: όχι,
5: που
4: είναι
5: μου είπες...
4: κλειστές επίσημα παρπαμήτρο για την ασφάλεια των παιδιών.
5: Περίμενε,
4: έχουν πει λουκέτα, οπότε ο Δήμος είναι εξασφαλισμένος ότι δεν. Ναι, απλά να μάθεις την αλήθεια.
5: Θα
4: γίνω κασιδιάρης
5: και θα σιπητάω νερό.
4: Ω Παναγία μου, δεν έχω και ποιος την έσωση.
5: Θα γίνω κασιδιάρης και θα σιπητάω νερό. Δεν θα με διακόπτες, χάνω το σειρμό μου. Τελείωσε. Λοιπόν, οι παιδικές χαρές δεν είναι τόσο πολλές όσο τα παρτέρια και τα χόρτα, τα τρομακτικά τα χόρτα παντού. Τώρα που έκοψαμε λίγο το πεζοδρόμιο, πάει στο καλό. Λοιπόν, τι παιδικές χαρές, τι έχουμε άλλο να προσφέρουμε στα παιδιά, για πες, πολλά έχουμε να προσφέρουμε. Δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Άρα πρέπει να έχουμε ασφαλείς παιδικές χαρές. Γιατί μετά θα τρέχουμε πάλι άμα γίνει ένα ατύχημα.
4: Άρα καλώς είναι σφραγισμένες κλειστές.
5: Μπορδοκλώθηκε το παιδί, πηδικλώθηκε ρε παιδάκι μου και χτύπησε στο καρφί.
4: Γι' αυτό σου λένε δύο διαφορετικά πράγματα αυτά που λες.
5: Okay.
4: Τις κλείσαν τις παιδικές χαρές γιατί δεν ήταν ασφαλή τα δάπεδά τους, ξηρώσαν και τις κούνιες γιατί απαγορεύεται να κάνουν τα παιδιά κούνια βάσει κανονισμών και νόμων τώρα. Για να είναι ασφαλή τα παιδιά τις κλείσανε, βάλαν και ένα λουκέτο. Αλλά αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα γιατί εκτίθενται τα παιδιά σε κινδύνους μπαίνοντας μέσα σε αυτές τις παιδικές χαρές. Γιατί εντάξει, με ένα λουκέτο ένα παιδάκι δεν το. Ξυλώνουν από εδώ, από το φράχτη, από εκεί θα μπουν. Γίνονται χειρότερα.
5: Και το θέατρο έχει λουκέτο, αλλά πηδάνε τα σέρματα τα παιδιά.
4: Γίνονται χειρότερα τα πράγματα.
5: Γι' αυτό σε
4: τόσο
5: λέω,
4: καιρό. Διαιωνίζεται το θέμα.
5: Πρέπει να φτιάξουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν φτιάνονται. Αυτό πήγα να πω.
4: Πάμε σε άλλο. Ό,τι
5: πάλι. Μα, γιατί δεν φτιάχνονται 10 ρημαδοπαιδικές χαρές. Να γίνουν υπερσύγχρονες όπως όλη την Ευρώπη.
4: Δεν βρίσκουμε το δάπεδο, το προβλεπόμενο
5: το
4: να το βάλουμε από κάτω. Ναι.
5: Να πάω να ξαπλαρωθώ εγώ να πατάνε μένα τα παιδιά. Μάρυμ. Θα βρω λύση εγώ, σαν άρχοντα τη πόλη.
4: Άλλοι φταίνε πάντα. Έλα,
5: α, εγώ φταίω πάλι.
4: Όχι, εσύ μπορεί να φταίει που δεν πήγε να.
5: Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα, γιατί με κλείνει το θέμα μέναμεν.
4: Ναι,
5: άρα ο ιερετό αυτό που γύρθη, σε μάλωση για να μην μιλήσω.
4: Έχει άλλη αρμοδιότητα. Πάμε σε άλλα, γιατί είχαμε και πολλού που ήρθαν στην περιοχή μα για διάφορα σοβαρά θέματα. Το ξέρετε,
5: δεν
4: τελειώσουν ποτέ. Άμα τα πιάσουν
5: δεν ενδιαφέρει. Νέα Σακελοροπούλου, νέα Τασιούλα, νέα Σιρήγου, νέα Τζιτζικόστα.
4: Ο νέο δρόμο θα γίνει στον Εύρο και θα μπορεί με τη μαλάμα στην ασφάλεια να πιάσει.
5: Δεν θα γίνει, το είπαμε προχτέ, δεν θα γίνει, δεν με ενδιαφέρει.
4: Δεν την ξέρει τη νέα εξέλιξη.
5: Ποια είναι η εξέλιξη.
4: Δεν την ξέρει, περίμενε.
5: Καλά, δεν μαζί του κιόλα. Με σηκωθώ ακόμα και δεν πάρω τη βαστούνα μου και.
4: Έλα έτσι να ανάβουν τα αίματα. Γεια σας.
5: Όχι, κυρία Χρυσή, δεν πήρε ολοκληρωμένη απάντηση, κύριε.
4: Κυρία Χρυσή, ικανοποιηθήκατε από την απάντηση.
5: Αντιγράψει, κυρία Χρυσή, άμα ικανοποιηθήκατε, αλλιώς θα συνεχίσω το θέμα.
4: Δεν θα προλάβει, δεν θα προλάβει.
5: Δεν άφησε να ολοκληρώσω το θέμα, δηλαδή. Παναέτσαμε, δηλαδή. Παναέτσαμε. Άλλο Χατζη Νικολάου μα δρέξει το κεφάλι.
4: Όπως βλέπεις, δεν μιλάω, σε αφήνω να ολοκληρώσω, με χάσω τον χρόνο.
5: Λέω ρε, παιδάκι μου, καλό. Δηλαδή πρέπει να σκεφτώ, γι' αυτό με έβγαλε κόσμο. Είτε λέγουμε περιφέρεια, είτε λέγουμε δήμαρχο, είτε λέγουμε βουλευτή. Πρέπει να σκεφτώ να βρω έναν τρόπο να το κάνω αυτό, αυτό όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, όπως γίνεται ακόμα και στην Τουρκία. Τι να σου πω άλλο δηλαδή. Άμα δεν μπορούμε ούτε αυτό να κάνουμε, δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαστε σε αυτές τις καρέκλες. Δεν το καταλαβαίνω. Και τώρα είμαι εξωτερνόνιμη.
4: Είδες τη ωραία, ακούγες τώρα
5: δεν
4: καμπάνα.
5: Δεν καταλαβαίνω, μια παιδική χαρά δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε τη ρημάδα. Αντί τα χόρτα είναι πολλά, δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Τις τρύπες είναι πολλές, δεν μπορούμε να τις
4: βολιάσουμε. Οι παιδικές χαρές είναι πολλές, είναι πολλές λες από το Δήμο, 34.
5: Πολλές, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Γιατί ούτε την παιδική χαρά βρε πεκάρισαν. Τελείωσε. Δεν ξαναλέω του πάει, πονάει του τζι.
4: Εγώ πάω να σε προστατεύσω. Εσύ ορίστε τώρα, εξάπτεσαι.
5: Φέρτε
4: λίγο το χαπάκι τη πίεση, Κατερίνα, και ένα νεράκι σε παρακαλώ.
5: Δεν θέλω.
4: Τι δεν θες, το θέλω εγώ.
5: Δεν
4: σε χάσουμε τώρα. Λοιπόν,
5: άρα μας αξίζουν αυτούς που έχουμε. Τελείωσε η δουλειά.
4: Θα σε βάλω να το ακούς γιατί είναι 30 δευτερόλεπτα. Oh. Για να μου πεις εσύ τώρα γιατί δεν θέλω να στα πω εγώ. Άκου.
6: Η Αλεξανδρούπολη μπορεί να υπηρετήσει ακριβώς αυτό το στόχο που έχουμε θέσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γίνει ένας κόμβος ενέργειας, ένας κόμβος εμπορίου, ένας κόμβος τουρισμού. Και ταυτόχρονα η επιλογή μου να προχωρήσω το σημαντικό έργο του κάθε προοδικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα περνάει από την Αλεξανδρούπολη.
4: Εδώ περίμενε.
6: Και ταυτόχρονα η επιλογή μου να προχωρήσω το σημαντικό έργο του κάθε προοδικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα περνάει από την Αλεξανδρούπολη, δείχνει ότι η επένδυση αυτή όχι μόνο θα δώσει τη δυνατότητα στην ευρύτερη περιοχή να παίξει έναν σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο, αλλά θα αναβαθμίσει την ασφάλεια όλης της Ευρώπης.
4: Τα ΔΕΦ, η Απόστολος Τζετζικώστας χτες, σε βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά του δίκτυα, για να μας πει ότι ήρθε στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, και έχει βάλει προτεραιότητα να σχεδιάσει νέο οδικό δίκτυο.
5: Ναι.
4: Πουθενά δεν προκύπτει αυτό να σου πω.
5: Ναι, ναι.
4: Και το παρουσιάζει αυτό παντού ως Ευρωπαίος Επίτροπος.
5: Γιατί μόλις άκουσα για αυτόν τον κόμβο, μου ήρθε ένας κόμπος.
4: Όχι, εσύ. Αλλά... Να καθίσεις να ακούσεις το κάθετο άξονα τον οδικό που θα γίνει ο καινούριος. Θα περνάει από Αλεξανδρούπολη, θα ενώνει την Ελλάδα με την Ρουμανία και θα γίνει από την Αλεξανδρούπολη. Θα περνάει ο οδικός άξονας, ο κάθετος. Ότι δεν θα περνάει από την υπόλοιπη Εύρω, δεν το καταλαβαίνω.
5: Δεν θα έρθει.
4: Όχι, δεν γίνεται, θα έρθει.
5: Πώς θα έρθει αφού θα πάει κάτι η Ρουμανία.
4: Πού θα πάει, πού θα περάσει. Θα περνάει από Αλεξανδρούπολη, θα ξαναγυρνάει πίσω να ανεβαίνει η Βουλγαρία.
5: Θα περνάει από την Αλεξανδρούπολη που είναι κοντά και στα βουλγαρικά σύνορα και θα κάνουμε τσάκα αριστερά στη Ρουμανία.
4: Ναι, γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι δίπλα στα βουλγαρικά σύνορα, ας πούμε, γι' αυτό.
5: Δεν είναι δίπλα, αλλά είναι παραδίπλα. Δεν έχουμε Βουλγαρία εκεί που τη λέω είναι Αλεξανδρούπολη. Και ποια είναι η Κομωτινή.
4: Ναι, κατευθείαν.
5: Και πιο κοντά είναι και από το να πάει από εδώ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σου πω που είμαι και παλιό αγρονόμο.
4: Θα περνάει, είπε από Αλεξανδρούπολη. Δεν ξεκινάει από Αλεξανδρούπολη.
5: Αυτό δεν.
4: Δηλαδή, πού θα ξεκινάει, για πες μου εσύ.
5: Με κάτω από τη θάλασσα.
4: Από κάτω από τη θάλασσα. Ναι. Θα περνάει από Αλεξανδρούπολη και θα γυρνάει μετά
5: πίσω. Θα περνάει από Αλεξανδρούπολη. Πάντως λοιπόν, κατά εδώ δεν θα έρθει.
4: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
5: Γι' αυτό να... είπα, άφησε με λίγο ήσυχο. Άφησε με να βάζει την πίεση τώρα.
4: Όχι.
5: Με τον κόμπο.
4: Δημιουργούν ελπίδες και προσδοκίες καλλιεργούν ότι θα έχουμε νέο δρόμο στον Εύρο, κάθετο άξονα που θα μας συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Ρουμανία.
5: Και σε εξηγώ. Η Αλεξανδρούπολη, άμα πας στο ανδιάμεσο συνόρων Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, έρχεται μια χώρα που λέγεται Βουλγαρία. Πιο πάνω από τη Βουλγαρία αριστερά είναι η Ρουμανία. Γιατί να πάνε να κάνουν ντολάι ντολάι. Ντολάι ντολάι είναι γύρω γύρω. Να πάνε από εδώ ως το Αρμένιο, Βουλγαρία και ξανά Ρουμανία. Είναι παραπάνω λεφτά. Μα σκεύονται οι άνθρωποι.
4: Άρα, εσύ λες, θα κάνουν έναν κάθετο άξονα Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Νυμφαία και πάνω Βουλγαρία.
5: Ακριβώς.
4: Για... Πουθενά δεν προκύπτει αυτό. Από πουθενά. Από κανένα σχέδιο.
5: Δεν το κάνω στο Αρμένιο που προέκυψε.
4: Υπήρχε ένα σχεδιασμό με 6 δισεκατομμύρια που είχε προϋπολογίσει η Βουλγαρία πριν αλλάξει κυβέρνηση.
5: Το καλό. Άκουσε με μη νευρές παραπάνω.
4: Θα σου πω για το Via Καρπάθια, άμα δεν ξέρει τον δρόμο αυτό.
5: Α, το Καρπάθια είναι το πιο εύκολο να πάμε εκεί που είναι και να βγει και Δράκολα. Δεν είναι ένα διέ δρόμο. Το Δράκολα μπορεί να τον διέ. Το δρόμο αποκλείεται. Τελείωσε. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Άκου να δεις. Αυτά τα καλαμπαλίκια δεν τα έχετε συνηθίσει από αυτά τα γκιουρλόκια. Και δεν με ενδιαφέρει να σας με κάνω μήνυση. Όλοι γκιουρλόκια. Γκιουρλόκια. Ψέμα, ψέμα, ψέμα. Μεγαλοστομίες. Βλακίες. Ποιος τον υπολόγισε αυτόν τον άνθρωπο. Το ρώτησε κανένας αυτόν τον άνθρωπο. Εννοείται την Αλεξανδρούπολη και μόνο, ή εννοείται θα πάμε ως το Αρμένιο να νιώσουμε κι εμείς λίγο άνθρωποι. Ένας δήμαρχος από το Σουφλί και πάνω μέχρι την Οριστιάδα τον ρώτησε κάτι τέτοιο πράγμα αυτόν. Τον πήρε τηλέφωνο να του πει: Έλα, Αποστόλη, τζιτζικόνσε τα τζιτζίκια. Τζιτζικόστα, τζιτζικόστανε. Λοιπόν, θα πάει αυτό που λες με το. Τι ήταν αυτό, TikTok ήταν.
4: Στα social media τώρα. Ένα βιντεάκι για την επίσκεψή του στη Θράκη, είτε αυτό.
5: Μα δεν παιδί μου. Ναι. Πού θα πας. Δεν το ρωτάνε οι δημαρχοί. Εσύ πρέπει να ρωτιέσαι. Κι εγώ πρέπει να αναρωτιέμαι και ο
4: κόσμος. Πρέπει να αναρωτιόμαστε και εμείς να το αναδεικνύουμε το θέμα.
5: Αυτοί που διοικούν τον Εύρο, θα πούν τίποτα βουλευτέ, δημαρχία και παραδημαρχία.
4: Ακριβώς αυτό συζητούσα με έναν που διοικεί τον Εύρο μεταξύ άλλων. Εντάξει, έχει θέση και αυτό, είναι αιρετός. Και του έλεγα, εσείς γιατί δεν το θέσατε το θέμα, γιατί δεν το ρωτήσατε.
5: Βρεθήκατε.
4: Τα ίδια λέμε, ναι, μπράβο. Φυσικά είναι πολύ εύστοχο αυτό που λες. Αλλά δεν βλέπουμε κανέναν να κινείται. Ακούμε λόγια, ακούμε πράγματα ανυπόστατα. Ακούμε.
5: Κοίταξε τώρα να
4: άρα τα κούρατα ακούμε.
5: Άρα τα κούρατα. Άκουσε να δούμε. Για να κινηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν και τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης με τον πόλεμο του Τραμπούκου, τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ντόναλντ Τρακ, Μπράκμπαϊ. Λοιπόν, αυτό το ανέβασε τη βενζίνη. Γιατί να κινηθούν οι άνθρωποι. Άτσι και τις πολυθρονάρες. Να παίρνουν τον ύπνο του δικαίου. Να κάνουν τα δημοτικά συμβούλια. Να κάνουν τα άλλα τα συμβούλια. Να μαλώνουν μεταξύ τους. Να μην λύνουν τα ζητήματα. Αφού δεν μπορούν να λύσουν μια παιδική χαρά. Οι σύνομοι είναι άξιοι να ρωτήσουν. Πού θα περνάει αυτός δρόμος και κάθεστε και τις καμαρώνετε και τις ψηφίστε ξανά. Άμα είστε έτσι, κάντε ό,τι θέλετε.
4: Έρχονται εκλογές εθνικές Ευρωπαμήτρο, πιο σύντομα.
5: Έρχονται, εννοείται.
4: Πότε έρχονται. Τι λέει η εμπειρία σου και
5: την άνοιξη.
4: Η σοφία σου.
5: Τον Οκτώβριο.
4: Την άνοιξη, σίγουρο θα.
5: Όχι, καλά, την άνοιξη λέει. Τον Οκτώβριο, όχι την
4: άνοιξη. Μέσα έπεσε.
5: Όχι την άλλη άνοιξη. Τον Οκτώβριο σε λέω έρχονται. Στο είπα και άλλη.
4: Μετά τη ΔΕΘ. Αυτό που λένε.
5: Ακριβώ, θα τα πετάξει τα πακέτα πάλι.
4: Ναι. Άντε να δούμε.
5: Θα μας κλείσει τα μάτια πάλι με τα πακέτα.
4: Πάντως πριν τις εκλογές έχουμε τον κύριο Τασούλα και δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό. Τέσσερις μέρες θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ανώτατος άρχων αυτού του τόπου, αυτής της χώρας, ο πολιτιακός άρχων. Θα είναι στην περιοχή σου. Βερμπαμήτρο.
5: Και τι να κάνω τώρα.
4: Δεν συγκινείσαι.
5: Όχι καθόλου.
4: Δεν τροπή σου.
5: Που δεν με νοιάζει καθόλου όμως. Τι θα προσφέρει αυτό εκτός από ότι θα φάει δασκάσει και θα κοιμηθεί εδώ.
4: Απλά θέλω να πω ότι μόλις αποκαλύψαμε το πλήρες πρόγραμμά του με διασταυρωμένες επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, στο radioevros.gr, φίλες και φίλοι. Όλες οι στάσεις, οι επισκέψεις, ό,τι θα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, τα ακούτε, τα διαβάζετε πρώτη φορά εδώ.
5: Ωραία.
4: Να μην τα πω τώρα,
5: μπορώ
4: να ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ.
5: Μπορώ να ρωτήσω κάτι τώρα, εσείς που τα ξέρετε όλα. Αυτό θα έρθει τέσσερις μέρες εδώ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Ναι.
5: Θα φάει, θα πιει, θα σκάζει, θα κοιμηθεί, ναι, θα ρουχαλίσει, θα κάνει ό,τι θέλει. Περίμενε! Τι είναι ανθρώπινο, δεν είναι ρουχαλής.
4: Μπορεί να έχει κάνει μελέτη ύπνου και να το έχει αντιμετωπίσει αυτό.
5: Δεν θα ρουχαλίζει. Μπορεί να και να παίρνεται στον ύπνο. Τι είναι άνθρωπος, δεν είναι, επειδή είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε παρακαλώ πολύ λοιπόν. Θα προσφέρει κάτι σε αυτόν τον τόπο, θα επισκεφτεί κανένα πρόβλημα να το λύσει με προεδρικό διάταγμα ή να, να ταρακουνήσει την κυβέρνηση, ή θα είναι αυτοί οι θυμοτυπικοί ότι νοιάζονται για τον Εύρο, γιατί πολλοί μας αγάπησαν.
4: Θα είναι θυμοτυπικοί. Θα στείλει μηνύματα στους γειτονές, γιατί θα, ναι, μείνει και σε ένα φυλάκιο στρατιωτικό να διανυκτερεύσει, να δείξει ότι είμαστε εδώ πέρα ασφαλείς.
5: Εγώ τώρα, άμα είμαι ολόχαγος, ή Λουχίας, θα έπιανα παλού τη σκουργή και θα τσέβαζε εγώ στα κρεβάτια να τον φάνε κουργή και να φύγει από εδώ με τα σπυράκια παραπανίσια. Συγγνώμη που το λέω, κυρία Τασούλα, αλλά τι να κάνω. Και μετά και το 1981, μετάραξε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, το λεκτικό σου λάθος, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
4: Κάτσε να δούμε τι περιμένουμε εδώ τώρα από τις δηλώσεις. Θα τον ακολουθήσουμε, βεβαίως. Περιμένουμε να κάνει.
5: Τον, κάντε τον ό,τι θέλετε.
4: Σάββατο και Κυριακή θα είναι στην περιοχή μας, πιο βόρεια δηλαδή. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι Αλεξανδρούπολη. Από το Σάββατο ξεκινάει η Σουφλίδη Δημότη Χωριστιάδα. Δηλαδή... Μόνο θα σου πω τις τάσεις Δαδιά, Πάρκο Δαδιά, Δήμαρχο Σουφλίου στο Δημαρχείο, Επιτηρητικό Φυλάκιο 126 για το Δήμο Σουφλίου. Μετά Ορεστιάδα, συνάντηση με Δήμαρχο, στη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αντριανοπόλεως θα πάει το μεσημέρι του Σαββάτου, θα πάει στα Μαράσια, θα ξαναγηθεί στο Μουσείο Καραθεωδωρής στη Νέα Βίσα, θα διανυκτερεύσει το βράδυ το Σάββατο στο φυλάκιο 5 που σου έλεγα και στις Καστανιές, και την Κυριακή θα παραστεί σε εκδηλώσεις του Δημοτήχου για τα Ελευθέρια. Έχει ένα πρόγραμμα που ήδη έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα. Αυτά στα λέω έτσι επιτροχάδιν.
5: Σπουδαίο, έχω γεμίσει ελπίδα. Έχω γεμίσει ελπίδα. Κατάλαβες τώρα που θα πάει.
4: Δεν γίνεται να είμαστε τα ισοπεδώνουμε τώρα όλα. Να, να γινόμαστε έτσι μηδενιστές.
5: Ναι,
4: έρχεται ο Κοτζάν πρόεδρος.
5: Και επειδή...
4: Ήρθε χτες δύο μέρες και πρώην πρόεδρος εδώ, κυρία Σακελαροπούλου.
5: Τι άλλαξε. Και παλιότερα ήρθε. Άλλαξε τίποτα για εμάς. Για τις τύχες μας. Για τις μιζέρκες μας. Για το δημογραφικό μας. Για τα χόρτα μας. Για τις λάμπες μας. Για τις τρύπες μας. Για τις αναδουλειές μας. Για τις ανθρώπους που μειώνονται. Για τα γερόντια που μένουν μοναχάτς και δεν έχουν περίθαλψη. Για τα σχολεία που κλείνουν. Για το νοσοκομείο που υπολειτουργεί. Γιατί δεν έχει κόσμο. Για αυτό. Για τον δρόμο που πηγαίνει ντάκα ντούκα. Για τους νεφροπαθείς που τρελαίνονται. Γιατί άλλαξε. Γιατί άλλαξε κάτι που όταν ήρθε πέρσι Σακελαροπούλου ως πρόεδρος, θα αλλάξει τώρα που θα έρθει και ο Στασιούλας. Δεν νομίζω. Και αυτά τα πληρώνει και του εμείς, τα πληρώνεις κι εγώ. Και όλος ο κόσμος τα πληρώνει τα ταξίδια. Θα κοιμηθείς το πέμπτο φυλάκιο και εγώ τώρα συγκινήθηκα. 32 μήνες έκαμε στο φαντά στρατό και κοιμάμαν στα φυλάκια και στη σκουργή και στη σμουργή. Κατάλαβες και τι θα γίνει, κύριο Στασούλας, άμα θα κοιμηθεί στο φυλάκιο, εγώ θα συγκινηθώ, θα τον ντουριάσω.
4: Θα νιώθεις πιο ασφαλής.
5: Ασφαλής, ναι, ναι. Θα νιώθω ασφαλής γιατί θα πάρει το τοφέκ και θα δώσει μάθημα.
4: Θα νιώθεις και περήφανος που φυλάτε τις Θερμοπύλες.
5: Εγώ.
4: Ναι, ναι.
5: Τα Σιούλας που θα κοιμηθεί στο φυλάκιο θα φυλάξει τη Θερμοπύλας ή θα φυλάει το.
4: Θα δείξει ότι ο Εύρος είναι ασφαλής χώρος και εμείς εδώ οι κάτοικοι πρέπει να νιώθουμε να είμαστε ήσυχοι.
5: Βέβαια θα είναι ήσυχος αφού θα έχει 100 αστυνομικούς και 50 φαντάρες να τον προσέχουν γύρω-γύρω.
4: Ό,τι άλλο και να πούμε με αυτά που είπες πριν από λίγο, έδωσες όλες τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.
5: Θα φάει με την καραβάνα. Θα φάει στο καψιμί.
4: Σίγουρα.
5: Θα φάει στο εστιατόριο το φαντάρ με εκείνη το ψωμί την κόρα που φεύγει τους φράγκες μας. Θα φάει και τη φασουλάδα την αεροπλούκια. Θα φάει. Θα φάει κοτόπουλο έναν κυρίσιο. Θα φάει. Θα φάει και τον δράκολα που έχουν στην κουσέρβα. Θα φάει εκεί ή δεν τον πάνε να φάει στα ωραιότατα πράγματα που έχουν εδώ δεξιά και αριστερά. Στα πράγματα. Όχι, ρωτάω εγώ τώρα λέμε. Θα κοιμηθεί με τα ξουτόσιντον ή θα κοιμηθεί με εκείνη την κουβέρτα που γρατζονάει. Του φαντάρου. Ρωτάω εγώ τώρα. Μήπως θα κοιμηθεί με εκείνη την κουβέρτα του φαντάρου που γκρατζωνάει.
4: Τώρα αυτά που θέτεις ως ερωτήματα μπροστά στα υπόλοιπα που ρώτησες πριν από λίγο μοιάζουν πολύ λίγα. Εγώ ήθελα να κλείσουμε με τα προηγούμενα. Είχες ένα καταιγισμό ερωτημάτων.
5: Όχι, αυτά είναι ουρίτσας.
4: Ουρίτσες.
5: Ουρίτσες είναι.
4: Και έτσι μας έδωσε όλο το στίγμα της επίσκεψης του νυν και της πρώην και του επόμενου των προέδρων της Δημοκρατίας στην περιοχή μας, ο Παπαμήτρος, φίλες και φίλοι.
5: Εδώ, άκουσες να σου πω, 3 χρόνια δεν ακούς δαρα. Ότι μας υπόσχονται διάφορα πράγματα και σπουδαία και τραλά.
4: Έρχεται η πλήρης ανασυγκρότηση, η ολιστική μας ανάπτυξη.
5: Άστε την κλειστερή την ανάπτυξη τώρα. Εγώ λέω, δεν βαρέθηκες 5 χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια.
4: Αν βαρέθηκα, ρωτάς. Δεν θέλω να πω άλλο ρήμα.
5: Μην πιες. Φάει πρώτα και μετά πιες, γιατί δεν σε χαλάσει το στομάχι. Χωρίς φαγητό του ούζου δεν κάνει. Λοιπόν, μη πιες. Λοιπόν, διαβαρέθηκατε. Και θα συγκινηθώ εγώ τώρα. Μα μη χειρότερα. Άμα ήρθε η κυρία Σακελοπούλου εδώ, να σου πω κάτι άλλο, μίλησε για τον Καρυθιδωρή. Γιατί δεν κάνει έναν αγώνα να πάρουμε μερικά πράγματα από το Μουσείο της Κομωτινής, να τα έχουμε εδώ, να είναι πόλος έλξης.
4: Έλα τώρα, εντάξει, τώρα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, νιάνια. Άμα σας τα λέμε αυτά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο είναι. Όχι, κυρία μου, να της πει κάποιος από τον Καρυθιδωρή, ναι, αλλά έχουμε πολλά ευρήματα, πολλά χαρίσματα εκεί και μας τα πήραν επειδή δεν είχαμε αυτό στην Κομωτινή. Μπορούμε να τα πάρουμε, μπορείτε να κάνετε ένα διάβημα, μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο, να πάρουμε κι εμείς 10 πραγματάκια από τα 150 που έχει Κομωτινή και να είναι πόλος έλξης για τη μαθητιώσα νεολαία του Μουσείου Καρυθιδωρή στη Βίρσα, να φτιαχτεί και η Βίρσα λίγο παραπανίσια. Λέω εγώ.
4: Να αρχίσουμε κι εμείς να ανακαινίζουμε σπίτια, γιατί δεν χωράνε τουρίστες όπως κάνουν στην Αλεξανδρούπολη. Και βλέπω πρώτο θέμα σήμερα σε τοπικό μέσο της Αλεξανδρούπολης. Ότι ανακαινίζουν γιατί, τα σπίτια, όχι, τα σπίτια τους λέει εκεί, γιατί δεν χωράνε πια.
5: Είσαι ψεύτης.
4: Δεν έχουμε πού να τους βάλουν.
5: Είσαι ψεύτης. Γιατί.
4: Και σκευωρός και συνωμότης.
5: Ναι, ναι. Και αντιπρόσωπος. Δεν μου λες εσύ όταν πέρσι τα Χριστούγεννα που ήρθαν εδώ 17.000 Τούρκοι από την Αντριανούπολη και την από εδώ, γιατί δεν χάρκες εσύ τώρα τα κάμψα αλλιώς. Α, δεν τρέπεσαι καμπό σου καθόλου. Δάκτυλος εσύ.
4: Είχαμε και τον κύριο Συρίγο χτες εδώ. Θυμηθήκαμε που μας είχε πει ότι το κύμα ανάπτυξη από την Αλεξανδρούπολη θα φτάσει κάποια στιγμή και στην υπόλοιπη περιοχή του Εύρου. Αλλά
5: βέβαια.
4: Η Αλεξανδρούπολη είναι το επίκεντρο της ανάπτυξης. Οπότε να κάνουμε υπομονή. Κάποια στιγμή θα μας έρθει.
5: Εγώ έβαζα μέχρι τώρα αντιλιακό να έρθει το κύμα. Ήμανα στην παραλία που δεν ξέρω. Το κύμα θα έρθει, Ναι, κύμα ήρθε, ναι, γλάρο ήρθε, ναι, τσιρουπούλια ήρθε.
4: Η ώρα να κλείσουμε ήρθε.
5: Μόλις με βάζει με μπριζώνει καλά.
4: Θα σε αφήσω εγώ ανοιχτό το μικρόφωνο.
5: Όχι, θα φύγω, ρε.
4: Όχι, θα σε αφήσω. Όχι, θα φύγω, μέχρι τις 2 που θα αρχίσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
5: Θα φύγω.
4: Φίμουσες.
5: Φίμουσα.
4: Α, τώρα.
5: Παρατρία, με ένα μιλές τώρα. Με έβαλες φωτιά στη λαύρα.
4: Ανάμιση λεπτά σου μείνει.
5: Ανάμιση λεπτό με μείνει. Όχι, θα φύγω.
4: Ούτε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
5: Όχι, δεν θέλω να χαιρετάω τίποτα.
4: Τα πέταξε τα ακουστικά.
5: Τα βγάλω. Θα πάω να χαιρετήσω την Τασούλα.
4: Την κυρία Τασούλα εννοεί.
5: Όχι τον πρόεδρο, την Τασούλα θα χαιρετήσω.
4: Την Τασούλα. Βγες έξω, μήπως σε περιμένει ο αντιδήμαρχος τώρα και έχουμε κι άλλα.
5: Ναι.
4: Για πήγαινε. Λοιπόν, Μπαρμπαμέτρο.
5: Άντε.
4: Γεια σου.
5: Λοιπόν, συγγνώμη
4: για χαρά σου.
5: Χίλια
4: συγγνώμη, σα εύχομαι.
5: Ναι, χίλια συγγνώμη να είστε. Και τελείωσε η δουλειά μου.
4: Ήσουν πάλι και σήμερα χυμαρόδη και. Πολύ κέριος όμως, θέλω να σου πω.
5: Αλήθεια.
4: Φεύγοντας τώρα, άντε, γεια.
5: Άντε, μπράβος, μπράβος.
4: Εύστοχος πάντα, εύστοχος.
5: Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη εδώ.
4: Αλλά δεν συμμερίζουμε τα πάντα όσα είπες, έτσι.
5: Δεν με πειράζει
4: να ξέρεις,
5: εγώ,
4: έτσι, λέω, να διαχωρίζω τη θέση μου.
5: Εγώ τα λέω, αφιερωθούμε αυτά που θέλω και εσείς, άμα θέλετε, κλείνετε τα μικρόφωνα, πετάξτε με και έξω, ό,τι θέλετε κάτι. Εγώ θα τα πω μέχρι εδώ.
4: Εμείς γι' αυτό έχουμε το κάθε Τετάρτη και την άλλη Τετάρτη 12 με 1. Δεν μπορώ να τα δω τώρα. Πρέπει να κλείσουμε. Είναι λίγα τα δευτερόλεπτά μας.
5: Γεια σας, μας κυνηγάν χουργοί τώρα. Άιντε. Λοιπόν, μας κυνηγάν χουργοί, πρέπει να πούν και αυτοί. Την άλλη Τετάρτη εδώ πάλι. Αλλά θα πάρω 3 χάπια την άλλη φορά.
4: Αυτό ήταν ο Παραμήτρος, κυρίες και κύριοι. Σας αποχαιρετούμε, δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα είστε εδώ στην παρέα μας και αύριο ελπίζουμε να το κάνετε αυτό. 10 με 1 με το ευρωσκόπιό μας, με τον Παραμήτρο και με όλες τις υπόλοιπες σταθερές μας και έκτακτες στήλες μας. Με ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει κάθε μέρα εδώ στο εξάωρο συνολικά πρόγραμμα της πρωινό μεσημεριανής μας ζώνης. Να θυμίσω ότι 7 με 10 πρωινή περιπολία Γιάννης Βαλκούδης, Χάρης Καταρίδης για την πρώτη ενημέρωση της ημέρας και 10 με 1 όπως τώρα πήγε μία καλή ώρα το ευρωσκόπιο. Ακολουθεί στις 2 αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η Σταυρούλα Γελαδαράκη και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα ειδήσει σε τίτλους. Το πρόγραμμά μας δεν σταματά ποτέ και στο radioevros.gr ενημερώνεστε διαρκώς για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Με την ευχή να πάν όλα καλύτερα. Η υγεία και χαρά ευχόμαστε. Για χαρά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόρεφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
8: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
9: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες, και οι αναμνήσεις να ρίχνουν πάλι κεραυνό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε την ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό.

0: πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στον Εύρο αναμένεται να βρεθεί από αύριο 14 μέχρι και τις 17 Μαΐου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συμβολικών επισκέψεων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδα και Δηδημότυχο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Θράκης, τα οποία θα παραστεί, αλλά και μιας ευρύτερης περιοδίας στο νομό. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ανώτατου Πολιτιακού Άρχοντα αναμένεται να περιλαμβάνει παρουσία σε κεντρικές εκδηλώσεις της Αλεξανδρούπολης, επισκέψεις σε ακριτικές περιοχές και φυλάκια του Εύρου, καθώς και συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς, εκκλησιαστικούς και στρατιωτικούς φορείς. Όπως είχε αποκαλύψει αποκλειστικά το Ράδιο Εύρος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα περιοριστεί μόνο στην Αλεξανδρούπολη, αλλά θα μεταβεί και στο Βόρειο Εύρο, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε Ορεστιάδα και Δηδημότυχο. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη εκτεταμένη επίσκεψη του κ. Τασούλα στην περιοχή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, γεγονός που προσδίδει αυξημένο πολιτικό και συμβολικό ενδιαφέρον. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο επίκεντρο της παρουσίας του θα βρεθούν τόσο οι επετειακές εκδηλώσεις, όσο και ζητήματα που αφορούν την ακριτική περιοχή, τη γεωπολιτική σημασία του Εύρου και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Αρχικά στην Αλεξανδρούπολη, ο Πρόεδρος αναμένεται να δώσει το παρόν στις εκδηλώσεις για την επέτειο των ελευθερίων με δοξολογία, κατάθεση στεφάνου και παρακολούθηση της παρέλασης, ενώ θα παραστεί και σε επιστημονικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη. Αρχικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να καταφτάσει αεροπορικό στο πρωί της 5ης 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, με πρώτη στάση τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης, όπου θα γίνει και η επίσημη υποδοχή του, εν συνεχεία θα παραστεί στη δοξολογία. Έπειτα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της Δόμνας Βυσβίζη και θα παρακολουθήσει την παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο φυλάκιο Γέφυρα στους Κήπους. Την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα ο κ. Τασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο βράδυ θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του από το διοικητή της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Εύρος, υποστράτηγο Παύλο Αδρικόπουλο, στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Αλεξανδρούπολης. Η περιοδία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα συνεχιστεί σε Σουφλή και Ορεστιάδα το Σάββατο 16 Μαΐου, όπου αναμένονται επαφές με τις δημοτικές αρχές και επισκέψεις σε σημεία περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Πρώτος σταθμός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή του Σουφλίου θα είναι το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου. Εν συνεχεία θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, στο Δημαρχείο Σουφλίου και επίσκεψη στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 126. Ο κ. Τασούλας θα καταφτάσει στην Ορεστιάδα την ίδια μέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όπου αρχικά θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο της πόλης. Έπειτα θα ξαναγηθεί στη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανούπολος και το μεσημέρι θα παρατηθεί προς τιμή του γεύμα σε εστιατόριο της πόλης. Το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφτεί τα Μαράσια, που θα καταθέσει στεφάνι στην προτομή της Κυράς των Μαρασίων. Μετά θα ξαναγηθεί στο Μουσείο των Καραθεοδόρη στη Νέα Βίσα και το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει στο επιτηρητικό φυλάκιο 5. Η τελευταία μέρα της παρουσίας του στην περιοχή, Κυριακή 17 Μαΐου, θα ξεκινήσει με το Διδημότυχο και τον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Διδημοτήχου, που θα γίνει η επίσημη υποδοχή του. Με το πέρας της δοξολογίας, ο κ. Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης. Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Διδημοτήχου Χριστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνό και τον Μουφτή Διδημοτήχου Εμίν Σερίφ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί και μνημεία της περιοχής, όπως το Τέμενος Βαγιαζίτ και τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Η επίσκεψή του θα κλείσει με γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμαρχος του Δημοτήχου. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή του Εύρου και τις 4 ημέρες στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση, από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μέσω εταιρείας διέπραταν κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του δημοσίου. Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής πραγματοποιήθηκε μια ευρεία κλίμα αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συνέδραμαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, της ομάδας δίωξης ναρκωτικών και του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις 11 Μαΐου σε οικισμό της Λάρισας τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στην Κομωτινή συνελήφθησαν 3 ακόμα μέλη, και στις 12 Μαΐου σε περιοχή του Εύρου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολη συνελήφθη και το 6ο μέλος. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη και περιστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε, οι δράστες από το 2023 μέχρι το Μαΐο του τρέχοντος έτους συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, αποκόμισης παράνομου κέρδους. Συγκεκριμένα, ο ΙΜΕΔΑΠΟΣ αρχηγός και η ΙΜΕΔΑΠΗ υπαρχηγός, έχοντας ιδρύσει εταιρεία και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες 4 ΙΜΕΔΑΠΕΣ, προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά, αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανηλίκων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, δηλαδή από το 2023 μέχρι και σήμερα το 2026, σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών και στην εν λόγω επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος εγγράφων το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ, 3 κάμερες καταγραφής, συσκευές κινητών τηλεφώνων και 2 φορητήρ ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σημειώθηκε ότι κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε μέσω των επίμαχων πληρωμών επιδοτήσεων. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων προϊόντων, καθώς και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδειλωτών εμπαρευμάτων. Πρόκειται για προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου, τα οποία θα εγκατασταθούν σε τελωνία που βρίσκονται τόσο στα χερσαία σύνορα, όσο και σε μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους, και θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσίλη, στα χερσαία σύνορα περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι εισόδου και εξόδου, όπως η Κακαβιά, η Μέρτζανη, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, η Εύζωνη, η Δοϊράνη, η Κήπη και η Καστανιά στον Εύρο, με αυξημένη απορρευματική κίνηση σε καθημερινή βάση. Η 24ωρη παρακολούθηση των επαγγελματικών οχημάτων αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις παράνομες μεταφορές καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και άλλων εμπορευμάτων υψηλής φορολογικής αξίας. Η ενισχυμένη εποπτεία θα αφορά και άλλα σημεία στρατηγική σημασία, ενώ στα βόρεια σύνορα περιλαμβάνονται τελωνία που καλύπτουν σημαντικού οδικού άξονε και διασυνοριακέ διαδρομέ όπω του Προμαχώνα στη Σέρη, η Εξοχή στη Δράμα, ο Άγιο Κωνσταντίνο και το Δημάριο στην Ξάνθη, το Ορμένιο και ο Κυπρίνο στην Αοριστιάδα, καθώ και η Νυμφαία στην Κομωτινή. Η λειτουργία του συστήματο θα βασίζεται στη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού όπω κάμερε αναγνώριση πινακίδων, ηλεκτρονικέ φραγίδε GPS, ζυγαριέ, μπάρε ελέγχου, συσκευέ εντοπισμού και δικτύων επικοινωνία, τα οποία συνεργάζονται για τη συλλογή και μετάδοση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου φοιτητές και φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα, μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Όσοι ήθιστε λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα διαβατήριο δίπλωμα οδήγησης για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε την 3η 12 Μαΐου η επίσημη εκδήλωση υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Αγίας Νάπας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού λίγες μέρες πριν τον εορτασμό των ελευθεριών της Αλεξανδρούπολης, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου και το κοινό μήνυμα ενότητας και ιστορικής μνήμης του ελληνισμού. Εκ μέρους του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμου, την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Αρχιερωτικός Επίτροπος της Μητρόπολης Κωνσταντίνος Κωστάκης, ενώ χαιρετισμό απίφθηναν ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, εκ μέρους του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρω Ευάγγελος Πουλιλιός, καθώς και Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης ανέγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων και επέδωσε επίσημα την απόφαση στον Δήμαρχο Αγίας Νάπας. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης τόνισε ότι η αδελφοποίηση δεν αποτελεί μια τυπική συμβολική πράξη, αλλά μια ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στον πολιτισμό, τον τουρισμό, την παιδεία, την νεολαία, τον αθλητισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο διαχρονικό μήνυμα «Δεν ξεχνώ», στάση ευθύνης απέναντι στην ιστορία, τη μνήμη και τους αγώνες του ελληνισμού, αλλά και ως κοινή παρακαταθήκη Ελλάδας και Κύπρου για τις επόμενες γενιές. Ολοκληρώνεται σήμερα, 13 Μαΐου, η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΤΕΟΣ ΟΑΕ, με την προθεσμία να λήγει τα μεσάνυχτα. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι συνταξιούχοι του ΙΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2026. Ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου διοργανώνει την επιστημονική ημερίδα περί υγείας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην αποθήκη νούμερο 3 Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστεί.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λέει.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαόντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στον Εύρο αναμένεται να βρεθεί από αύριο 14 έως και τις 17 Μαΐου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συμβολικών επισκέψεων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδα και Δηδημότυχο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Θράκης αλλά και μιας ευρύτερης περιοδίας στον νομό. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Εξαθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, μεταξύ αυτών και του Εύρου, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τέος ΟΑΕ.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Κι όμως

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
1: Για περισσότερη ενημέρωση
0: μείνε εδώ.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στον Εύρο αναμένεται να βρεθεί από αύριο 14 έως και τις 17 Μαΐου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συμβολικών επισκέψεων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδα και Δηδημότυχο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Θράκης αλλά και μιας ευρύτερης περιοδίας στο νομό. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Εξαθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, μεταξύ αυτών και του Εύρου, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τέος ΟΑΕ.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στον Εύρο αναμένεται να βρεθεί από αύριο 14 έως και τις 17 Μαΐου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συμβολικών επισκέψεων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδα και Δηδημότυχο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Θράκης αλλά και μιας ευρύτερης περιοδίας στο νομό. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Εξαθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, μεταξύ αυτών και του Εύρου, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τέος ΟΑΕ.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στέκονται βρίζοντας ξενυφάντα.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24

περιοδία στον ομό. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ανώτατου Πολιτιακού Άρχοντα αναμένεται να περιλαμβάνει παρουσία σε κεντρικές εκδηλώσεις της Αλεξανδρούπολης, επισκέψεις σε ακριτικές περιοχές και φυλάκια του Εύρου, καθώς και συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς, εκκλησιαστικούς και στρατιωτικούς φορείς. Όπως είχε αποκαλύψει αποκλειστικά το Ράδιο Εύρος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα περιοριστεί μόνο στην Αλεξανδρούπολη, αλλά θα μεταβεί και στο Βόρειο Εύρο, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε Ορεστιάδα και Δηδημότυχο. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη εκτεταμένη επίσκεψη του κ. Τασούλα στην περιοχή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, γεγονός που προσδίδει αυξημένο πολιτικό και συμβολικό ενδιαφέρον. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο επίκεντρο της παρουσίας του θα βρεθούν τόσο οι επετειακές εκδηλώσεις, όσο και ζητήματα που αφορούν την ακριτική περιοχή, τη γεωπολιτική σημασία του Εύρου και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Αρχικά στην Αλεξανδρούπολη, ο Πρόεδρος αναμένεται να δώσει το παρόν στις εκδηλώσεις για την επέτειο των Ελευθερίων με δοξολογία, κατάθεση στεφάνου και παρακολούθηση της παρέλασης, ενώ θα παραστεί και σε επιστημονικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη. Αρχικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να καταφτάσει αεροπορικό στο πρωί της 5ης 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, με πρώτη στάση τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης, όπου θα γίνει και η επίσημη υποδοχή του, εν συνεχεία θα παραστεί στη δοξολογία. Έπειτα θα καταθέσει στεφάνι στο ηρώο της Δόμνας Βυσβίζη και θα παρακολουθήσει την παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο φυλάκιο Γέφυρα στους Κήπους. Την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα ο κ. Στασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο βράδυ θα παρατεθεί δείπνο προς τιμή του από το διοικητή της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Εύρος, υποστράτηγο Παύλο Αδρικόπουλο, στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Αλεξανδρούπολης. Η περιοδία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα συνεχιστεί σε Σουφλί και Ορεστιάδα το Σάββατο 16 Μαΐου, όπου αναμένονται επαφές με τις δημοτικές αρχές και επισκέψεις σε σημεία περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Πρώτος σταθμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή του Σουφλίου θα είναι το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμη Σουφλίου. Εν συνεχεία θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο στο Δημαρχείο Σουφλίου και επίσκεψη στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 126. Ο κ. Στασούλας θα καταφτάσει στην Ορεστιάδα την ίδια μέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όπου αρχικά θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο της πόλης. Έπειτα θα ξαναγηθεί στη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανούπολεως και το μεσημέρι θα παρατεθεί προς τιμή του γεύμα σε εστιατόριο της πόλης. Το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί τα Μαράσια, που θα καταθέσει στεφάνι στην προτομή της Κυράς των Μαρασίων, μετά θα ξαναγηθεί στο Μουσείο των Καραθεοδόρη στη Νέα Βίσα και το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η τελευταία μέρα της παρουσίας του στην περιοχή, Κυριακή 17 Μαΐου, θα ξεκινήσει με το Δηδημότυχο και τον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Δηδημοτύχου, που θα γίνει η επίσημη υποδοχή του. Με το πέρας της δοξολογίας, ο κ. Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο ηρώο της πόλης. Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Δηδημοτύχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνό και τον Μουφτή Δηδημοτύχου Εμίν Σερίφ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί και μνημεία της περιοχής, όπως το Τέμενος Βαγιαζίτ και τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Η επίσκεψή του θα κλείσει με γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμαρχος Δημοτύχου. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή του Εύρου και τις 4 ημέρες στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση, από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μέσω εταιρείας διέπραταν κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του δημοσίου. Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής πραγματοποιήθηκε μια ευρεία κλίμα αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συνέδραμαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, της ομάδας δίωξης ναρκωτικών και του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις 11 Μαΐου σε οικισμό της Λάρισας τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στην Κομωτινή συνελήφθησαν 3 ακόμα μέλη και στις 12 Μαΐου σε περιοχή του Εύρου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη και το 6ο μέλος. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε, οι δράστες από το 2023 μέχρι το Μαΐο του τρέχοντος έτους συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, αποκόμισης παράνομου κέρδους. Συγκεκριμένα, ο ΗΜΕΔΑΠΟΣ αρχηγός και η ΗΜΕΔΑΠΗ υπαρχηγός, έχοντας ιδρύσει εταιρεία και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες 4 ΗΜΕΔΑΠΕΣ, προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανηλίκων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις voucher των υποτιθέμενων

0: αυτοί των λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, δηλαδή από το 2023 μέχρι και σήμερα το 2026, σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών και στην εν λόγω επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος εγγράφων το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ, 3 κάμερες καταγραφής, συσκευές κινητών τηλεφώνων και 2 φορητήρες ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σημειώθηκε ότι κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε μέσω των επίμαχων πληρωμών επιδοτήσεων. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλήματων Κομοτηνής. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων προϊόντων, καθώς και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπαρευμάτων. Πρόκειται για προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου, τα οποία θα εγκατασταθούν σε τελωνία που βρίσκονται τόσο στα χερσαία σύνορα, όσο και σε μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους, και θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσίλη, στα χερσαία σύνορα περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι εισόδου και εξόδου όπως η Κακαβιά, η Μέρτζανη, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, η Εύζωνη, η Δοϊράνη, η Κήπη και η Καστανιά στον Εύρο, με αυξημένη απορρευματική κίνηση σε καθημερινή βάση. Η 24ωρη παρακολούθηση των επαγγελματικών οχημάτων αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις παράνομες μεταφορές καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και άλλων εμπορευμάτων υψηλής φορολογικής αξίας. Η ενισχυμένη εποπτεία θα αφορά και άλλα σημεία στρατηγικής σημασίας, ενώ στα βόρεια σύνορα περιλαμβάνονται τελωνία που καλύπτουν σημαντικούς οδικούς άξονες και διασυνοριακές διαδρομές όπως του Προμαχώνα στη Σέρρης, η Εξοχή στη Δράμα, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στην Ξάνθη, το Ορμένιο και ο Κυπρίνος στην Αορεστιάδα, καθώς και η Νυμφαία στην Κομοτηνή. Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού όπως κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες GPS, ζυγαριές, μπάρες ελέγχου, συσκευές εντοπισμού και δικτύων επικοινωνίας, τα οποία συνεργάζονται για τη συλλογή και μετάδοση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου φοιτητές και φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα, μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Όσοι υφίστανται λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα διαβατήριο δίπλωμα οδήγησης για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε την 3η 12 Μαΐου η επίσημη εκδήλωση υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Αγίας Νάπας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού λίγες μέρες πριν τον εορτασμό των Ελευθεριών της Αλεξανδρούπολης, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου και το κοινό μήνυμα ενότητας και ιστορικής μνήμης του ελληνισμού. Εκ μέρους του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμου, την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Αρχιερωτικός Επίτροπος της Μητρόπολης Κωνσταντίνος Κωστάκης, ενώ χαιρετισμό απίφθηναν ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, εκ μέρους του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Ευάγγελος Πουλιλιός, καθώς και Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης ανέγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων και επέδωσε επίσημα την απόφαση στον Δήμαρχο Αγίας Νάπας. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης τόνισε ότι η αδελφοποίηση δεν αποτελεί μια τυπική συμβολική πράξη, αλλά μια ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στον πολιτισμό, τον τουρισμό, την παιδεία, την νεολαία, τον αθλητισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο διαχρονικό μήνυμα «Δεν ξεχνώ», στάση ευθύνης απέναντι στην ιστορία, τη μνήμη και τους αγώνες του ελληνισμού, αλλά και ως κοινή παρακαταθήκη Ελλάδας και Κύπρου για τις επόμενες γενιές. Ολοκληρώνεται σήμερα, 13 Μαΐου, η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΤΕΟΣ ΟΑΕ, με την προθεσμία να λήγει τα μεσάνυχτα. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι συνταξιούχοι του ΙΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2026. Ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου διοργανώνει την επιστημονική ημερίδα περί υγείας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην αποθήκη νούμερο 3 Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στον Εύρο αναμένεται να βρεθεί από αύριο 14 έως και τις 17 Μαΐου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συμβολικών επισκέψεων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδα και Δηδημότυχο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Θράκης αλλά και μιας ευρύτερης περιοδίας στο νομό. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Εξαθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, μεταξύ αυτών και του Εύρου, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τέος ΟΑΕ.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν χάθηκε απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζω και ανούς, κομίτες φωτεινούς

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στον Εύρο αναμένεται να βρεθεί από αύριο 14 έως και τις 17 Μαΐου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συμβολικών επισκέψεων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδα και Δηδημότυχο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Θράκης αλλά και μιας ευρύτερης περιοδίας στο νομό. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Εξαθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, μεταξύ αυτών και του Εύρου, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τέος ΟΑΕ.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Radio Evros 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στον Εύρο αναμένεται να βρεθεί από αύριο 14 έως και τις 17 Μαΐου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συμβολικών επισκέψεων σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδα και Δηδημότυχο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Θράκης αλλά και μιας ευρύτερης περιοδίας στο νομό. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Εξαθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, μεταξύ αυτών και του Εύρου, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τέος ΟΑΕ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Είναι η εκπομπή.
1: Sarei felice e tu lo sai.
0: Έβηχο μουσικοδρόμιο.
1: Starebbe meglio anche la luna.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Να μια ακόμα όμορφη βραδιά που ξεκινάει. Και λέω όμορφη παρά την ψηλή βροχούλα που έχει πιάσει έξω. Τούτης είναι χαρακτηριστικό της εποχής. Είναι άνοιξη. Και ως άνοιξη έχουμε απογευματινές θερμικές αστάθειες που φέρνουν είτε μικρές βροχούλες είτε ακόμα και καταιγίδες. Δεν πειράζει, είναι μια χαρά, όλα τέλεια, δημιουργούν και ωραία ρομαντική διάθεση για να προχωρήσουμε. Να πω καλησπέρα στη Λούλα, να πω καλησπέρα στη Δέσποινα, στο Βάνη, στον Τάσο, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, στη Μαρία, στην άλλη τη Δέσποινα και στη Σούλα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω πολλές καλησπέρες να πω. Να πούμε επίσης ότι 97,1 και 95,3 είναι δύο συχνότητες που μας ακούτε ως Ράδιο Εύρος και ως Εύηχο Μουσικοδρόμιο από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, και μας ακούτε στην πρώτη συχνότητα, το 97,1, όταν βρίσκεστε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, ενώ 95,3 όταν βρίσκεστε στο νότιο κομμάτι του νομού, στην υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά υπάρχει πάντα το radioevros.gr για να μας ακούτε σε όλο μα όλο τον κόσμο. Μια εκπομπή που είναι μια ευγενική προσφορά, μια ευγενική χορηγία του καταστήματος του Βάνη, του Κασαπιάν, τα σιδηρικά, τα χρώματα, τα είδη υγιεινής, τα υδραυλικά είδη, τα είδη άρδευσης, όλα αυτά που τα βρίσκει κανείς σε ένα κατάστημα που είναι συνυφασμένο με την ιστορία της πόλης. Από το 1924, παρακαλώ, μαζί χτιστήκανε το κατάστημα και η πόλη, βοηθώντας το ένα το άλλο, τρεις γενιές πλέον. Και ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Σήμερα έχω επιλέξει εδώ για την εκπομπή, επιλέξα να κάνουμε μία αναδρομή έτσι σε ένα αρκετά ξεχασμένο παρελθόν. Θα ακούσουμε τραγούδια που στην εποχή τους κάναν καριέρα. Θα έλεγα ότι μεσουράνησαν. Τραγουδήθηκαν σε πίστες, τραγουδήθηκαν σε μπουάτ, τραγουδήθηκαν στο δρόμο, σε πάρτι, σε πρωτομαγιές, σε Πάσχα, πασχαλινές δραστηριότητες, οπουδήποτε τέλος πάντων. Ήταν στο στόμα όλων μας, που λέει ο λόγος, αλλά που με την πορεία λίγο ξεθόριασαν, αντικαταστάθηκαν από άλλα. Όπως και να έχει, είναι τραγούδια που έχουν ένα εμβληματικό χαρακτήρα για όσους περάσαν νεανικά κυρίως χρόνια, τις δεκαετίες του 70 και του 80. Είμαι της δεκαετίας του 80, τότε μεγάλωνα, τότε έχω περισσότερες αναμνήσεις, με λίγες από τη δεκαετία του 70. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα προσεγγίσω όλα αυτά. Είναι αρκετά τραγούδια, είναι όμορφα τραγούδια. Θα αρχίσουμε από ένα τραγούδι που είναι του 1983. Είναι ο Δημήτρης Κοντολάζος, «Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάτι πρέπει να γίνει πριν φύγεις». Και τα ακούμε.

Είναι αλήθεια ότι καθώς συνεχίζω να ψάχνω να αναζητώ τραγούδια που πιθανόν μου ξέφυγαν από τότε, βρίσκω πάρα πολλά. Κανονικά πρέπει να κάνω μια εβδομάδα εκπομπές με αυτά τα τραγούδια, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καλύψουμε όλα. Πάμε λίγο να ακούσουμε τα πρώτα βήματα, πάλι στη δεκαετία του 80, τα πρώτα βήματα του Πασχάλη Τερζή και το περιβόητο «Λέω, αν γινότανε, λέω».

Μάλιστα. Και εγώ λέω και εξακολουθώ να λέω ότι προσπαθώ να βρω τραγούδια που έχουν σχετικά ξεχαστεί μέσα στο διάβα του χρόνου, παιδί μου, έχουν λίγο πέσει σε δεύτερη μοίρα, που όμως τότε ήταν στην πρώτη γραμμή. Να ορίστε, θα σας πάω λίγο σε κάτι τραγούδια της Θεσσαλονίκης δεκαετίας του 80. Σάκης Τσελέπης και τη μάσκα πέτα με το ψεύτικο το δάκρυ.

Έτσι που λέτε, η κακή προσέγγιση της ηθοποιίας με την έννοια πώς θα το πω, της υποκρίτριας και όχι της ηθοποιού. Εσύ έχεις κάνει την καρδιά στην άκρη. Τώρα πού να πάμε, πάμε Περικλή Περάκη, Περικλής Περάκης και Απονιά. Ακολουθούμενος από την Τάνια Ελληνέου να μας τραγουδήσει την παρόβια. Όσοι θυμάστε, θυμάστε.

Έτσι που λέτε, τότε. Πάμε και μάλλον όχι δεν πάμε, παραμένουμε στο τότε. Άτζελα Δημητρίου, ποια θυσία και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα, ε, ποια. Και αμέσως μετά, μυστικέ μου έρωτα και Κατερίνα Στανίση. Α, και μετά διαφημίσεις μου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
8: Να είμαστε κι εμείς, γύρισα. Είναι 8:34 πρώτα λεπτά και πάλι εδώ στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας του. Μια μέρα σαν και την απόψινη Τετάρτη, 13 Μαΐου του 2026, και κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα σε τραγούδια που λίγο έως πολύ ξεχάστηκαν ή τέλος πάντων δεν ακούγονται τόσο πολύ. Λαϊκά τραγούδια που ήταν σουξέ τις εποχές της δεκαετίας, των δεκαετιών μάλλον, του 70 και του 80. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι περνάμε όμορφα, τουλάχιστον εμείς οι παλιότεροι, και μπορεί να μάθουν και τίποτα οι νέοι, εφόσον τους ενδιαφέρει αυτό το είδος της μουσικής. Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο.

κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Και εκεί σε όλο τον κόσμο, γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες, Έλληνες της Διασποράς, διασπείρονται παντού λοιπόν. Θέλω να τους στείλω την αγάπη μου, να στείλουμε από εδώ πάντα τις ευχές για να περνάνε όμορφα και να σκέφτονται και να επισκέπτονται πάντοτε την πατρίδα. Λοιπόν, μια εκπομπή που τη φέρνει κοντά σας, τη φέρνουν κοντά σας και απόψε τα σιδηρικά χρώματα, ήδη... πείτε το ρε παιδιά τώρα που κόλλησα, απίστευτο, από τη βιασύνη. Λοιπόν, σιδηρικά χρώματα, ήδη που έχουν να κάνουν με τα υδραυλικά και την άρδευση και πολλά άλλα πράγματα που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα του Βάνη του Κασαπιάν, που εδώ και 102 χρόνια δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ορεστιάδας, συγκεκριμένα στην Σωτηρίου Τσερκέζη ή Σκρά, αν θέλετε, 37, στη συμβολή της οδού με την Αγίων Θεοδόρων, και μας περιμένει. Πραγματικά είναι ένα βήμα στην ιστορία, είναι ένα βήμα στο παρελθόν το να μπείτε μέσα στο συγκεκριμένο κατάστημα, γιατί είναι από τα καταστήματα εκείνα, ίσως το μόνο που απομένει, που έχτισαν την πόλη τούτη. Λοιπόν, προχωράμε εμείς, προχωράμε με όλα αυτά τα ωραία που έχουμε κατά νου και πάμε στον Πασχάλη Τερζή να ακούσουμε «Εγίνανε τα περασμένα σταγόνα στον ωκεανό».

Το επόμενο τραγούδι δεν θα τολμήσει κανείς να πει πως ξεχάστηκε. Προφανώς και δεν ξεχάστηκε. Αλλά και πάλι δεν είναι... Είναι θέμα της εποχής βέβαια. Δεν είναι πλέον αυτό που ήταν τότε. Αυτό που το χόρευαν ακόμα και πρωθυπουργοί. Ρίτα Σακελαρίου και αυτός ο άνθρωπος αυτός.

Αχ, βαχ, κι όμως και αυτό το αίσθημα δεν ευδοκίμησε. Λοιπόν, νύχτα ξελογιάστρα στο τέλος της δεκαετίας του 80, ο Βασίλης Καράς, με απόλυτη αναγνωρισιμότητα πια, βγάζει αυτό το τραγούδι, το 89 πρέπει να είναι. Πάμε!

Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα άνθρωπος που είναι μεταξύ 50 και 70 ετών και δεν έχει χορέψει αυτό το τραγούδι, το Νύχτα Ξυλογιάστρα. Και μια και είμαστε στη νύχτα, για όσους πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη, Μαριάνθη Κεφάλα και Νύχτα Ονειρομάνα.

Έτσι λοιπόν, τότε, των τότων, και μια το πήγαμε που το πήγαμε στο λίγο cult, πάμε να ακούσουμε Νίκο Πάνο. Όχι, δεν θα ακούσουμε την κατάρα, θα ακούσουμε Ψεύτικα μου ορκιζόσουνα.

Πώς, τι νομίζετε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, μάλλον σε δύο τραγούδια που δεν ξεχάστηκαν για αυτά, σίγουρα δεν ξεχάστηκαν. Ο Τόλης Βοσκόπουλος και ο ανεπανάληπτος του, δεν ξεχνέτε, γιατί είναι ανεπανάληπτος, όπως και ο ταξιτζής του Στράτου, του Διονυσίου, ευγενής κατηγορία, συμπαθής κατηγορία ατόμων που δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Με αυτά τα δύο θα πάμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φεύγετε, έχουμε πολύ 70 και 80 ακόμα.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
8: Γύρισα με το σύνθημα «Ακούστε Κασαπιάν, ψωνίστε Κασαπιάν». Είναι φοβερό. Λοιπόν, μαζί μας εδώ το κατάστημα του Κασαπιάν, του Βάνη, με σιδηρικά χρώματα, είπαμε, είδη θέρμανσης, αρδευτικά είδη και όλα αυτά από το 1924. Σπουδαία παρακαταθήκη, σπουδαία ιστορία και σπουδαία διαδοχή, καθώς ετοιμάζεται και η τέταρτη γενιά. Εμείς εδώ, 2,5 λεπτά μετά τις 9, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο επόμενο, μπήκαμε μάλλον, στο επόμενο ωραίο σκέλος του σημερινού εύηχου μουσικοδρομίου. Είναι μια βραδιά που ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία των δεκαετιών του 70 και του 80, στο λαϊκό τραγούδι, και προχωράμε με βάση αυτό για να ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Μην χάνουμε χρόνο λοιπόν. Αν δεν είχα και σένα, ναι, θα τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος και ακούστε, θα μας πει η Μαρινέλα, προσπαθώντας να μας κάνει να ακούσουμε κάτι παραπάνω. Πάμε.

Μάλιστα. Να γυρίσουμε εμείς πάλι και στη Θεσσαλονίκη μας. Να πάμε να ακούσουμε την Μέρη Βάσου και τα όμορφα λόγια. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Λεωνίδα Βελή να τραγουδά με το στόμα γεμάτο φιλιά.

Μάλιστα, έτσι που λέτε, Λεωνίδας Βρυλής. Τα παράτησε και έφυγε και αυτός, πήγε στην Αμερική. Κώστας Λιακόπουλος μετά. Δώσε την καρδιά σου εκεί που θες εσύ. Και αυτός στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και θα πάμε μετά και σχεδόν μια δεκαετία πίσω. Όχι ακριβώς, 78 πρέπει να ήταν. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης με το «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα». Αυτό δεν το λες τραγούδι που έχει ξεχαστεί. Δεν το λες τραγούδι παρατημένο στο βάθος του χρόνου. Αλλά είναι ένα τραγούδι της εποχής εκείνης που από τα pick-up και τα jukebox της εποχής μέχρι και στα ηχοσυστήματα που ήρθαν με τη δεκαετία του 80 έπαιζε πάρα πολύ.

Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα. Πάμε να ακούσουμε Στράτο Διονυσίου και Μη μου ξυπνάς το παρελθόν και Δημήτρη Μητροπάνο, Δώσε μου φωτιά να ανάψω, και θα κάνουμε και το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στο τελευταίο ημίωρο του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω, Ράδιο Εύρος. Από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10, είμαστε εδώ, εγώ, ο Χάρης Κανταρίδης, για να σας κρατήσω συντροφιά με μια θεματική εκπομπή. Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι εμβληματικά τραγούδια για την εποχή τους, το 70 και το 80, που λίγο έως πολύ τα ξεχάσαμε, τα αφήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγονται πια τόσο. Λογικό σε ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει να μας χαροποιεί το γεγονός ότι μπορούν να ανασύρουν θύμισες από το δικό μας μυαλό των μεγαλύτερων και να μπορέσουμε έτσι να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα που μπορεί να περνούσαμε εκείνη την εποχή όμορφα, όσο επιτοπλίστων όμορφα. Τα κακά, τις κακές αναμνήσεις τις βάζουμε πίσω, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Λοιπόν, 97,1, 95,3, radioevros.gr, οι τρόποι που μας ακούτε και δύο μέτρα χιόνι, Γιάννης Πουλόπουλος από το 1985 και πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω, Μαρινέλα. Πάμε, γιατί όχι.

Και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Περικλής Περάκης, ποιος θα το πίστευε ότι θα ερχόταν ώρα και αμέσως μετά. Πες μου που πουλάνε καρδιές. Δημήτρης Μητροπάνος.

Κι εγώ δεν θέλω να τελειώσει, αλλά λίγο-λίγο πλησιάζουμε προς το τέλος. Ρίτα Σακελαρίου, μια ζωή πληρώνω, αμαρτίες αλωνών και καρδιά μου το βήμα κόψε από τον Σωτήρη το Βόπη.

Και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσω. Να σας αφήσω να ακούσετε Στέλιο Καζαντζίδη και Υπάρχω. Κορυφαίο τραγούδι. Αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Να ακούσετε Γιώργο Σαρή, Νταλίκες, με τα φώτα νησταγμένα και βαριά. Και Γιώργο Σαλαμπάση, το πιο εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του 80, το «Σ' αγαπάω μ' ακούς». Λοιπόν, δεν έχω να πω άλλα, δεν θέλω να πω πολλά. Νομίζω ότι αρκούν αυτά. Να έχετε ένα καλό βράδυ, να είστε αύριο και πάλι εδώ από το πρωί 7 με 10 Radio Evros και πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και εμένα, 10 με 1 Νίκος Πατούνας και Ευρωσκόπιο, 2 και 5.30 κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Να θυμάστε πάντα ότι από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα υπάρχει το σύντομο δελτίο ειδήσεων και στις 8 θα είμαστε εδώ με μια εκπομπή αφιέρωμα στην Eurovision. Το κάνουμε κάθε χρόνο, σήμερα που έχουμε και φέτος που έχουμε και περισσότερες ελπίδες κατά τα λεγόμενα, θα είναι ίσως καλό να θυμηθούμε τα τραγούδια που μας εκπροσώπησαν ανά τις δεκαετίες που πέρασαν. Λοιπόν, είστε επανακούιν.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις.

4 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
1: Για περισσότερη ενημέρωση.
0: Μείνε εδώ.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Radio Evros.

0: μας κρατά.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Πέμπτη Σαββάτου.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Μα αγαπώ και αυτονομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός.